0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούριο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα

0: ώρα. Είναι 3:30.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια δέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.

αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440ml 4,48 €. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2,79 €. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12,85 € το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440ml, 4,48 €. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια, 2,79 €. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12,85 € το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 € το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει αλφα σε όλα.
7: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
8: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Elite, φρυγανιές οικογενειακές και Kris Selection ψωμί για τόστ σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700ml 17,80. Τεσόρι μαλακτικά 38 μεζούρες 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικό.
9: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Τηλέφωνο 2810-330-222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών.
10: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
11: Αφρόλουτρο DAV 720ml 2,88 και 5 έξτρα ποντί. Ελληνικός καφές Παπαγάλους Λουμίδι 96 γραμμάρια 2,12 και 5 έξτρα ποντί. Παγωτό Αλώμα Extra Extra Large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα ποντί.
10: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
12: Υδρόγειος 106,9.
13: Έλα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
14: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
16: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
17: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας.

Και κάπως έτσι φτάσαμε πάρα πολύ έτσι στο Μάιο, βαθιά θα έλεγα. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο για δύο ολόκληρες ώρες να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Ένας Μάιος που για κάποιους είναι αρκετά εύκολος εντός και εκτός εισαγωγικό, για κάποιους άλλους που δίνουν εξετάσεις, μιλάω για τα παιδιά που έχουν μπει και αυτά στο ρυθμό των εξετάσεων. Καλή επιτυχία σε όλους. Εγώ αυτό που θέλω να πω, και θυμώντας έτσι κάποια παλιά μου χρόνια, νομίζω ότι το άγχος είναι πολύ κακό σύμβουλος, οπότε θέλει ηρεμία, ψυχραιμία, όχι πολλά ξενύχτια γιατί κουράζουν τον οργανισμό, πειθαρχία ίσως να θέλει, καλή διατροφή, πολύ καλή διατροφή. Και μάλιστα σήμερα θα συζητήσουμε και κάποιες τροφές που βοηθούν και στη συγκέντρωση και στο διάβασμα, αλλά και για μας τους πιο έτσι μεγάλους, ποιες τροφές βοηθούν στο να είμαστε πιο αποδοτικοί στη δουλειά μας.

Και μιας και ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή έτσι, με στόχους, με εξετάσεις, με πειθαρχία, που φυσικά είναι ένα θέμα που αφορά μικρούς και μεγάλους, για να πετύχουμε οτιδήποτε έχουμε βάλει στο μυαλό μας, είτε αυτές είναι εξετάσεις, είτε αυτές είναι για να πετύχουμε στο πανεπιστήμιο, είτε αυτές είναι για να πετύχουμε κάτι καλύτερο στη δουλειά. Υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένοι στόχοι, αλλά πρέπει και εμείς να είμαστε διατεθειμένοι να θυσιάσουμε κάποια πράγματα. Δηλαδή, λιγότερα πάρτι, λιγότερη τηλεόραση, λιγότερο κινητό, να κάνουμε κάποια οικονομία δυνάμεων αλλά και χρημάτων, ίσως χρειαστεί δηλαδή κάποια έξτρα εκπαίδευση, να κόψουμε τα ξενύχτια, να κόψουμε... να κοιμόμαστε αργά. Για να πετύχουμε λοιπόν πρέπει να δείξουμε μεγαλύτερο ζήλο σε μάθηση, σε διάβασμα. Αν θέλουμε να πραγματοποιήσουμε ένα όνειρο, φυσικά πρέπει να κάνουμε αποταμίευση, επένδυση και γιατί όχι, για τους μεγάλους το λέω, και μία παράλληλη δουλειά προκειμένου να αποκτήσουμε αυτό που ονειρευόμαστε. Και για να το πούμε και πολύ απλά, τα δύσκολα φέρνουν πάντα τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: εκείνος που για σένα.
1: Πάμε και στο αστρολογικό μας παιχνίδι. Στο αστρολογικό παιχνίδι της ημέρας, πώς τελειώνει κάθε ζώδιο μία σχέση. Ο κριός είναι άμεσος και ξεκάθαρος. Όταν αποφασίζει ότι κάτι τελείωσε, απλά το ανακοινώνει. Ο Ταύρος αργεί πάρα πολύ να πάρει μια απόφαση γιατί μισεί τις αλλαγές, όμως μόλις την πάρει είναι οριστική και αμετάκλητη. Σου το λέει πάρα πολύ ήρεμα, χωρίς φωνές, και το κρατάει σταθερά και πρακτικά. Ο Δίδυμος, όταν θέλει να τελειώσει μια ερωτική σχέση, θα μιλήσει πολύ, θα αναλύσει τα πάντα από όλες τις πλευρές, θα αλλάξει γνώμη και 2-3 φορές και στο τέλος μπορεί και να σου πει να μείνουμε φίλοι. Καρκίνος, δυσκολεύεται πάρα πολύ να χωρίσει, δυσκολεύεται πάρα πολύ να πληγώσει τον άλλον, προτιμά να απομακρυνθεί σιγά σιγά. Ο Λέων θα κάνει μια θεατρική, περήφανη και αξιοπρεπή συζήτηση. Θέλει να φύγει με το κεφάλι ψηλά. Οι Παρθένοι χωρίζουν πολύ αναλυτικά και πολύ πρακτικά. Θα σου δώσει μια πλήρη λίστα με τους λόγους, τι πήγε στραβά και τι θα μπορούσε να έχει πάει διαφορετικά.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28970-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4,48 €. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2,79 €. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12,85 € το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

0: Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ροφίλης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη.

Πάμε να ολοκληρώσουμε το παιχνίδι μας. Κάπως έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας μετά το break το διαφημιστικό και συζητάμε το αστρολογικό μας παιχνίδι, πώς χωρίζει κάθε ζώδιο. Ο Ζυγός είναι πολύ διστακτικό ζώδιο, θα καθυστερήσει όσο περισσότερο γίνεται, θα πει χρειαζόμαστε χρόνο, ας το σκεφτούμε, θα προσπαθήσει να το κάνει όσο πιο ευγενικά και ανέμακτα γίνεται, γιατί μισεί τις συγκρούσεις αλλά και το πολύ δράμα. Ισχύει γιατί είμαι Ζυγός. Σκορπιός δεν τελειώνει απλά τη σχέση, την καταστρέφει ολοκληρωτικά, είτε με έντονη δηλητηριώδη κουβέντα και αποκαλύψεις, είτε με παγωμένη σιωπή και πολλή εκδίκηση. Το Ξώτης δεν νιώθει πια ελεύθερος, το λέει με ειλικρίνεια, με ελαφρότητα και στο μυαλό του έχει την επόμενη περιπέτεια. Εγώ καιρός, ψυχρός, λογικός και πρακτικός, σου λέει καθαρά τους λόγους, βάζει τελεία και προχωράει. Ο Υδροχός απομακρύνεται σταδιακά και σου το ανακοινώνει πολύ λογικά, στο ανακοινώνει σχεδόν αποστασιοποιημένα. Τα ψάρια έχουν το δράμα μέσα τους, το λένε πολύ μαλακά, συχνά βέβαια δεν είναι και πολύ ξεκάθαροι ή εξεφανίζονται και χωρίς να πούν τίποτα.

Έλεγε Λιμάνου Σάκη στο μικρόφωνο. Πάμε να δούμε αυτές τις τροφές που νομίζουμε ότι είναι υγιεινές, αλλά ίσως και να μην. Το μάρκετινγκ, παιδιά, πολλές φορές κάνει τόσο καλή δουλειά που κάποιες τροφές φαίνονται υγιεινές ή τουλάχιστον έτσι τις προωθούν, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου. Εγώ, βέβαια, να πω εδώ ότι κάποιες τροφές μπορεί να είναι υγιεινές, αλλά όταν δεν υπάρχει μέτρο, με ξηρή καρπή, να φέρω ένα παράδειγμα, είναι υγιεινή διατροφή, αλλά όταν τρως μισό κιλό κάθε μέρα, δεν γίνεται να αδυνατήσεις με ξηρούς καρπούς. Οι ξηροί καρποί έχουν πολύ συγκεκριμένη χρήση. Είναι λίγο πριν την προπόνηση, είναι μετά την προπόνηση. Είναι για κάποιες μέρες που μπορεί να μην έχουμε φαγητό μαζί μας και να τις έχουμε στο γραφείο, στη δουλειά. Δεν είναι να μασουλά συνέχεια. Λοιπόν, και με τα smoothies. Λίγη, παρακαλώ, έτσι, συγκράτηση. Φαίνεται σαν την πιο υγιεινή επιλογή για πρωινό, αλλά όταν έχει φρούτα, όταν έχει πολυμέλι, όταν έχει γκρανιόλα, όταν έχει διάφορα, έτσι, toppings, μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 600-800 θερμίδες, σύν του ότι έχει και πάρα πολύ ζάχαρη ένα σμούθι. Σαλάτα εστιατορίου που δεν τη φτιάχνεις εσύ, μπορεί να φαίνεται ασφαλής επιλογή, αλλά έχει dressing, κρουτόν, στυρί, καπνιστά υλικά, μπορεί να έχει περισσότερες θερμίδες και από ένα μπέργκερ. Γιαούρτι με γεύση, το σκέτο γιαούρτι είναι εξαιρετικό. Όμως, όταν του βάζουμε μισό κιλό ζάχαρη, λίγο και ξηρό καρπό μαζί. Επίσης, αβοκάντο τόστ με ολικής άλεσης ψωμί. Το αβοκάντο είναι εξαιρετικό, αλλά πολύ πυκνό σε θερμίδες. Το ψωμί ολικής άλεσης συχνά περιέχει και προσθήκη ζάχαρης, οπότε καταλαβαίνεις ότι θέλει λίγο μέτρο.

Και επειδή πιάσαμε αυτή την κουβέντα για διατροφή, εγώ θα έλεγα λίγο να μιλήσουμε για αυτό το, επειδή έρχεται και καλοκαίρι, για αυτό το επίμονο λίπος που εμφανίζεται στη κοιλιά σε άντρες και γυναίκες. Θέλει αρκετή δουλίτσα και θέλει και θερμιδικό έλλειμμα. Η απώλεια λίπους, παιδιά, είναι ξεκάθαρα θέμα κουζίνας, έτσι, όσο γυμναστική και αν κάνεις. Αν πας και τρως, φυσικά θα συσσωρευτεί στην κοιλιά. Άρα, για να φύγει το λίπος από την κοιλιά, χρειαζόμαστε μικρό θερμιδικό έλλειμμα, πολύ πρωτεΐνη. Φυσικά να κάνουμε τη διαδικασία πιο εύκολη για να το κρατήσουμε αυτό το πρόγραμμα και ποιοτικό φαγητό. Κάνουμε λάθη, ξεκινάμε μία δίαιτα εξαντλητική και μετά πέφτουμε με τα μούτρα στο φαγητό. Και εκεί κολλάει η ζυγαριά. Φαύλους κύκλους δηλαδή. Άρα ξαναλέω, μικρό θερμιδικό έλλειμμα, αρκετή πρωτεΐνη, βάρη, γυμναστική, βιταμίνες εννοείται, ύπνος, πάρα πολύ νερό και το πιο σημαντικό, πρέπει να ξεκουραζόμαστε, όχι πάρα πολύ γυμναστική. Γενικά οι υπερβολές δεν βοηθούν ποτέ και δεν κάνουν καλό οι υπερβολές.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδε Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Τηλέφωνο 2810-330-222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών. Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
4: Υδρόγειος 106,9.
9: Έλα Μπερδόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
10: Έλα Μπερ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Μπερ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Μια μέρα αγωγική μελωδική γραμμή, ομολογία ανάγκη, επιτακτική να ενωθεί. Εγγραφή σκοτεινή αναμνηθή, αιμορραγή με νοιακή ζητάει ζωή. Ομολογή κάθε στιγμή να πάλε πια κοπά. Μια μέρα αγωγική μελωδική γραμμή, είναι που η ψαχνή ρομή θα ακουστεί. Είναι κραπή σκοτάφτη, ηρωή, ομολογή, είναι γρία. Θα πει ζητά να αγαπηθεί και αν αγαπηθεί.
14: Είναι τυφλή.

μέρες που ξεφεύγεις. Στο επόμενο λεπτό ίσως να κλείσεις ως χορεύεις. Σε κοινωνία χωρίς χώρο για ευτυχία, προσπαθούμε να ανθίσουμε με ηλεκτροπληξία. Όλα έχουν ρημάξει και ο μέσος Έλληνας νομίζει με μεσαία τάξη. Υπεραστική μουσική για τα παιδιά που χτίζουν το αύριο και τα συχαίνονται οι δίθεν αστεί.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα τη σημερινή μα εκπομπή. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τι καλύτερε ελληνικέ pop επιτυχίε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Σιγά σιγά σκάει και το τηλεοπτικό λίγο. Η αλήθεια είναι. Πολλέ μεταγραφέ, πολλά ακούγονται. Έχουμε μπόλικο ρεπορτάζ. Εμείς βέβαια σήμερα ασχοληθήκαμε και με τη διατροφή μας, ασχοληθήκαμε και με τα αστρολογικά μας. Τι θα έλεγες τώρα βέβαια να κάνουμε και μια πολύ ωραία συνταγούλα. Εύκολη παρακαλώ, είπαμε όσο το καλοκαίρι πλησιάζει και έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες, δεν είναι ανάγκη να μαγειρεύουμε και να καθόμαστε πάρα πολλές ώρες στην κουζίνα. Προτιμάμε λοιπόν συνταγές που είναι πάρα πολύ εύκολες, ιδανικά και θρεπτικές και τέλος πάντων συνταγές που δεν σε θέλουν πάρα πολύ ώρα πάνω στην κατσαρόλα, έτσι. Και δεν, δηλαδή θα μου πεις το χειμώνα μαγείρευες πιο εύκολα? Όχι. Σε πολύ πολύ λίγο λοιπόν μια πανεύκολη ζάμπονο τυρόπιτα εξπρές που θα τη φτιάξουμε στην τοστιέρα.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να σου δίνει μια πολύ ωραία συνταγή, εξαιρετική. Ζαμπονοτυρόπιτα express στην τοστιέρα, για να μην βασανιζόμαστε. Θέλουμε δύο μεσαίες τορτίγες, ένα αυγό, 50 ml γάλα, μπορείς να βάλεις και φυτικό, 100 γραμμάρια κίτρινο τυρί που λιώνει, ή γκούντα ή κασέρι, 100 γραμμάρια ζαμπόν ή γαλοπούλα ψιλοκομμένο. Εγώ θα σου πω, αν σου έχει περισσέψει και κοτόπουλο, μπορείς έτσι λίγο να το κόψεις σε κομματάκια και να βάλεις και κοτόπουλο. Αλάτι και μαύρο πιπέρι με μέτρο, λόγω των τυριών το πιπέρι. Και ρίγανη έτσι για το άρωμα. Πάμε στην εκτέλεση. Παίρνουμε τις δύο τορτίγες, τις τυλίγουμε σε ρολό και με ένα ψαλίδι κουζίνας τις κόβουμε σε λεπτές ροδέλες. Έτσι, σαν κορδέλες φαντάσου, έτσι το κάνεις εικόνα. Σε ένα μπολ χτυπάμε το αυγό μαζί με το γάλα, το αλάτι και το πιπέρι. Προσθέτουμε το τυρί, το ζαμπόνι αν θέλουμε εμείς κοτόπουλο ή γαλοπούλα και τη ρίγανη. Τέλος ρίχνουμε μέσα τις κομμένες τορτίγες και τις ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά στο μπολ, ώστε να απορροφήσουν βέβαια οι κορδελίτσες μας, οι τορτίγες μας δηλαδή, το υγρό μείγμα και να βραχούν ομοιόμορφα. Και απλώνουμε μία λαδόκολλα στον πάγκο μας, αδειάζουμε το μείγμα στο κέντρο και το στρώνουμε ώστε να πάρει ένα τετράγωνο σχήμα. Διπλώνουμε τη λαδόκολλα σαν φάκελο, κλείνοντας καλά το μείγμα μέσα. Τοποθετούμε το πακέτο στην προθερμανσμένη ψιστιέρα μας, το στιέρα μας, και το ψήνουμε για 15 ολόκληρα λεπτά. Έτοιμο.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο, σε έναν Μάιο που έχει απ' όλα, έχει και δύο φεγγάρια, είναι λίγο δυνατός, είναι λίγο απρόβλεπτος, έχει τα πάνω και τα κάτω του, τα κάτω και τα πάνω του, αλλά εγώ το μόνο που έχω να σου πω σαν Σοφία της εκπομπής της σημερινής είναι ότι ό,τι φτιάχνετε, ό,τι διαχειρίζετε, ό,τι μπορεί να διορθωθεί, δεν θέλω να το παίρνεις κατάκαρδα. Τα πιο σημαντικά είναι αυτά που δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Και αν έχεις την υγεία σου, αν έχεις τους φίλους σου, αν έχεις την πίστη σου, αν έχεις τον άνθρωπό σου, θεωρώ και μια εργασία που αγαπάς, θεωρώ ότι έχεις τα πάντα. Ξέρεις, και καμιά φορά η γκρίνια, το μόνο που δημιουργεί, πέρα από το ανικανοποίητο φυσικά, η γκρίνια νομίζω ότι φέρνει και κάποιες αναποδιές. Οπότε λέμε δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά, φυσικά και εξελισσόμαστε, φυσικά και κάνουμε όνειρα, φυσικά δεν λέω να μην θέλεις το καλύτερο ή το παρακάτω, αλλά πρώτα θα μάθεις να εκτιμάς το τώρα.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη, στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8 και 28 και 10 έξτρα πόντι. Μείγμα παγωτού γιώτης, καϊμάκι ή βανίλια, 2 και 18. Μείγμα παγωτού γιώτης, σοκολάτα ή παρφέ ή cream and cookies, 2 και 38.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
5: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
4: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
5: Μονοποικιλιακών.
4: Specialty.
5: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
4: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
5: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
4: Αρωματικά βότανα και τσάι.
5: Κρύα ροφήματα.
4: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
5: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
4: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
5: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
4: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
5: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
4: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
5: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: Espresso.gr.
5: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
4: Τηλέφωνο 2810-315-990.
5: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
4: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
1: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Μπήκαμε πάρα πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας. Για λίγο ακόμη κοντά σου, Ελένη Μανουσάκη, και σύμφωνα με έρευνα, το κουτσομπολιό μπορεί να βελτιώσει την υγεία και την ποιότητα της ζωής μας. Μία μελέτη λοιπόν από το εξωτερικό που έγινε το 2024 αποκάλυψε ότι το υπεύθυνο κουτσομπολιό, το οποίο βέβαια δεν περιέχει κακία, μπορεί να ενισχύσει την κοινωνική υγεία και την ποιότητα ζωής. Η συζήτηση για τους άλλους, χωρίς κακή πρόθεση, το τονίζω, ενδυναμώνει τις σχέσεις, αυξάνει την συναίσθηση και βοηθά τους ανθρώπους να κατανοούν καλύτερα τις κοινωνικές συμπεριφορές. Το κουτσομπολιό, χωρίς εμπάθεια, χωρίς έτσι, δεν είναι απλά κακία. Το κουτσομπολιό, όπως το λέει και μια φίλη μου, είναι κοινωνικός σχολιασμός. Λοιπόν, όταν υπάρχει και κάτι αθώο στο κουτσομπολιό, η αλήθεια είναι ότι κάνει καλό. Αν τώρα εντοπίσεις σε συζήτηση τοξικές ή αναξιόπιστες συμπεριφορές, όχι, τότε προκαλεί άγχος. Αλλά το αθώο το κουτσομπολιό, το απλά παρατηρώ, it's okay.

Είμαστε παρεούλα δύο φορές την εβδομάδα. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο και πάμε να δούμε τι ακριβώς φέρνει ο ουρανός, ο οποίος θα βρίσκεται στους διδύμους για 7 ολόκληρα χρόνια. Μια επταετία γεμάτη ανατροπές, αφυπνίσεις, τεχνολογικές εξελίξεις που θα αλλάξουν την καθημερινότητα αλλά και τις σκέψεις μας. Ο πλανήτης της Επανάστασης ενεργοποιεί την επικοινωνία, τις μετακινήσεις στα social media, τη γνώση αλλά και τις σχέσεις, φέρνοντας ξαφνικές αλλαγές και νέες προοπτικές για όλα τα ζώδια. Η πληροφορία θα τρέχει πολύ πιο γρήγορα από ποτέ και θα χρειαστεί να μάθουμε να προσαρμοζόμαστε άμεσα, δεν θα έχουμε και άλλη επιλογή. Ό,τι θεωρούσαμε δεδομένο αλλάζει μορφή, μια νέα εποχή ξεκινάει για όλα τα ζώδια, πιο ελεύθερη, πιο επαναστατική, πιο γρήγορη.

16 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας. Ελένη Μανουσάκη ήταν μαζί σου για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ξανά ραντεβού αύριο, τα γνωστά ραδιοφωνικά ραντεβού. Πιστή, πολύ συνεπής, ανυπομονώ να τα λέω μαζί σου. Και λίγο πριν σας αφήσω λοιπόν, λίγο πριν κουνήσω το μαντίλι, πάμε να δούμε 5 πράγματα που χρειάζεται το σώμα μας. Πρώτο και καλύτερο είναι η άσκηση. Μπορούμε να συνδυάσουμε την άσκηση με αερόβιο και βάρη για βέλτιστα αποτελέσματα. Συνδύασε λοιπόν το αερόβιο με βάρη για να έχεις τα αποτελέσματα που θέλεις. Ύπνος. Το σώμα μας, ο οργανισμός μας χρειάζεται ύπνο. Πρέπει να ξεκουραζόμαστε τουλάχιστον 7 με 8 ώρες ύπνου την ημέρα. Διατροφή. Χρειαζόμαστε καθαρές τροφές χωρίς επεξεργασία και αυτό είναι το κλειδί για ένα υγιές σώμα. Ενυδάτωση, φροντίζουμε να ενυδατωνόμαστε κάθε μέρα πίνοντας 1,5 με 2 λίτρα, με βάση βέβαια τις ανάγκες του καθενός. Και τέλος, το σώμα θέλει ηρεμία, δεν αντέχει το στρες. Άρα πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε το άγχος μας. Τα λέμε πάλι αύριο, φιλιά πάρα πολλά σε όλους, από την Ελένη Μανουσάκη.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Τηλέφωνο 2810-330-222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Έλα πετόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ τη μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

νέα εβδομάδα, νέα εκπομπή και βεβαίως νέα τραγούδια, όπως έχετε καταλάβει. Ξελογιάστρα μας τραγούδισε ήδη Αδάμου στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Είναι το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector και την AFPI. Κώστας Ιτόπουλος μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες σήμερα και 2 ώρες αύριο. Σας έχω πολλά καινούργια τραγούδια, τα οποία μπήκαν τούτητο την εβδομάδα μέσα στη 40. Στο νούμερο 39 έχουμε «Καλά να περνάτε» την Δέσποινα Βανδύ, παραμένει με στη 40 η Δέσποινα, και μετά, προσέξτε, στο 38 Διονύσης Χινάς, «Καιρό είχαμε να τον ακούσουμε», «Δεν είναι σπίτι σου», και στο 37 «Ένα όνειρο βαθύ» από την υπέροχη Κλαβδία.

Κλαβδία, η γλυκιά Κλαβδία, όνειρο βαθύ, το νέο της τραγούδι στο νούμερο 37. Στο ξεκίνημα της εκπομπής σας είπα ότι έχουμε πολλά καινούργια τραγούδια και έχουμε και ένα ωραίο ντουέτο διαφορετικό. Η Δάφνη Λόρενς μαζί με τον Νίκο Απέργη θα μας τραγουδήσουν ίσως αύριο το κομμάτι στο 36 εδώ στο ελληνικό Top 40.

0: Είναι 10:30.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
5: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
4: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
5: Μονοποικιλιακών.
4: Specialty.
5: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
4: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
5: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
4: Αρωματικά βότανα και τσάι.
5: Κρύα ροφήματα.
4: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
5: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
4: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
5: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
4: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
5: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
4: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
5: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: Espresso.gr.
5: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
4: Τηλέφωνο 2810-315-990.
5: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
4: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.

0: τα έχω βρει τον εαυτό μου.
1: Πολύ σημαντικό πράγμα στην εποχή μας. Νομίζω σε κάθε εποχή να τα έχεις βρει με τον εαυτό σου. Ο Ηλίας Βρετός, τα έχω βρει με τον εαυτό μου στο 35. Στο 34, αχ καρδιά μου, Κωνσταντίνος Αργυρός, μία θεσούλα πιο πάνω. Στο 33, μου έλειψες πολύ, σας έλειψε ο Νίκος Βέρτης. Θα τον ακούσουμε σε λίγο.
2: Μες στα χαράματα.

Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

ξανά. Όνειρο θα είναι ξανά. Ο Θοδωρής Φέρης μας τραγούδησε ένα κομμάτι που είναι βεβαίως παραμένει μες στη σαραντάδα. Βέβαια θα τον ξανακούσουμε και αύριο μες στην πεντάδα με το «Είπες». Τώρα, εξαίρεση εσύ. Θα μας τραγουδήσει η Ιουλία Καλυμάνη στη συνέχεια. Την άλλη ώρα, Κώστας Ζητόπουλος και πάλι μαζί σας, που αλλού με το ένα και μοναδικό έγκυρο Airplay Chart από την AFPI, το ελληνικό Top 40.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
7: Coca-Cola 2x1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
6: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
8: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
9: Φοβάμαι.
8: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
9: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
8: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
10: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
11: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
10: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
11: Παγκρίτια Απολυμαντική.
10: Τηλέφωνο 2810-344-988.
8: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
12: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
13: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Τηλέφωνο 2810-330-222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών. Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
14: Υδρόγειος 106,9.
15: Έλα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, η μπάλα τη ζωή σου.
16: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
18: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
17: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
19: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

Γεια σας φίλοι και φίλες, να είμαστε και πάλι παρέα. Είναι η δεύτερη ώρα που θα είμαστε μαζί. Ακούτε το επίσημο ελληνικό Airplay Chart της χώρας μας, το ελληνικό Top 40. Αυτός ήταν ο Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορα στο νούμερο 30. Και το καινούριο του τραγούδι, που είναι μια ωραία επίθεση, στο 29 βρίσκεται μία θέση πιο πάνω. Και βεβαίως ξανά Νίκος Μακρόπουλος.

0: ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

γίνεται. Εντάξει, όλα γίνονται. Θέληση να υπάρχει, να λέμε το στραβωτοδίκαιο. Γιάννης Πλούταρχος στο 27. Μία δεσούλα πιο κάτω, βέβαια, είχαμε τη Λένα Ζευγαρά με τα μαύρα φεγγάρια της στο 28. Κάθε εβδομάδα είμαστε μαζί για 2 και 2 ώρες. 2 ώρες σήμερα, 2 ώρες αύριο. Για να ακούσουμε τι άλλο, καλέ. Να ακούσουμε τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια, δηλαδή αυτά που παίζουν πιο πολύ σε όλους τους σταθμούς της χώρας. Τι έχουμε στο 26. Βρέχει. Αυτό που λέμε πέρα βρέχει και Αναστασία.

0: Είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: 40 επιτυχίες κάθε εβδομάδα μόνο με τον Κώστα Ζητόπουλο.

Το υποσυνείδητο με την Κέτι Γαρμπή στο 25. Για να δούμε πόσο ψηλά μπορεί να πάει το κομμάτι. Καινούριο είναι, φρέσκο είναι, βλέποντας και κάνοντας. Άλλωστε, είχαμε και τον σύζυγο στο ξεκίνημα της εκπομπής, τον Διονύση Σχοινά, με καινούριο τραγούδι και αυτός, που είχαμε να τον ακούσουμε πολύ καιρό, πρέπει να σας πω. Από το 25 πάμε στο 24. Νερό, Κωνσταντίνος Αργυρός και Νόιζι, και στο 23 σε λίγο, Τα Μάτια Σας 14 με τον Ηλία Βρετό.

0: Η Άννα Βύση μας τραγούδησε εξαίρεση και αυτό πολύ καιρό μέσα στο ελληνικό Top 40, είναι στο 22. Ο Απών είναι παρόν και το κομμάτι του όχι μόνο αντέχει, παιδιά, σιγά σιγά ανεβαίνει το ρεμπέτικο, είναι στο 21 και εγώ μόλις τώρα πήρα χαμπάρι ότι περάσανε δύο ολόκληρες ώρες. Σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω που ήσασταν στην παρέα μου. Αύριο την ίδια ώρα και πάλι μαζί, γιατί πρέπει να ακούσουμε από το νούμερο 20 μέχρι το νούμερο 1 για να δούμε τι γίνεται εκεί. Από τον Κώστα Στόπουλο, φιλάκια πολλά, αύριο την ίδια ώρα και πάλι μαζί με το ελληνικό Top 40 από την AFPI.
1: Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
4: Κρεοπολείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
5: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Wheelo. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Wheelo. Τηλέφωνο 2810-330-222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών.
7: Υδρόγειος 106,9.

0: Καλώς
1: ήρθες στην παρέα μας. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και για τις επόμενες δύο ώρες εδώ θα ακούμε μουσική, θα μιλάμε για διάφορα και θα προσπαθήσουμε να ξεφύγουμε λίγο από όλη τη φασαρία της εβδομάδας. Έχω νέες ελληνικές επιτυχίες, τραγούδια που έχουν ήδη γίνει αγαπημένη συνήθεια και που μόλις ξεκινήσουν δύσκολα αλλάζει σταθμό. Θέλω φυσικά και τη δική σου παρέα, οπότε στείλε μου μήνυμα στα social του σταθμού και πες μου τι ακούς περισσότερο αυτές τις μέρες. Βολεύσου όπου είσαι και πάμε.

Το καλό με το Σάββατο είναι πως ακόμα και αν δεν κάνεις τίποτα ιδιαίτερο, η διάθεση αλλάζει από μόνη της. Θες λίγο παραπάνω μουσική, λίγο καλύτερο mood και γενικά να περάσεις όμορφα όπου και αν βρίσκεσαι. Έτσι και εδώ συνεχίζουμε παρέα με αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες.

Πάντως αυτή την περίοδο η ελληνική μουσική περνάει πολύ ωραία φάση. Βγαίνουν συνεχώς νέα τραγούδια, διαφορετικά στυλ, ωραίες συνεργασίες, επανεκτελέσεις που είναι και της μόδας τα τελευταία χρόνια και το πιο σημαντικό, τραγούδια που σου μένουν εύκολα από το πρώτο άκουσμα. Συνεχίζουμε.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

0: Σκούτερ, σκούτερ, σιμ.
1: Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ροφίλης.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Νεομάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Fixelas κουτί 6x330ml 5+1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα ποντί. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

Υπάρχουν πολλοί από εσάς που μπορεί να μην είστε τραγουδιστές, αλλά ξέρετε ολόκληρα τραγούδια απ' έξω. Κουπλέ, ρεφρέν, δεύτερο κουπλέ, όλα κανονικά. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να μου στείλεις στα social του σταθμού το τραγούδι που τραγουδάς με τη ψυχή σου όταν είσαι μόνος σου, αλλά μόλις έχει κόσμο γύρω, κάνεις τον αδιάφορο. Μην τρέπεσαι, σήμερα τα λέμε όλα εδώ πέρα. Περιμένω τις επιλογές σας.

Υπάρχουν κάποια τραγούδια που όσο περισσότερο τα ακούς, τόσο περισσότερο δεν είσαι μαζί τους. Στην αρχή λες, εντάξει μωρέ, ωραίο είναι, και μετά ξαφνικά το βρίσκεις παντού μπροστά σου, στο αμάξι, στις βόλτες, στα ακουστικά σου, παντού ρε παιδί μου. Και κάπως έτσι καταλαβαίνεις ότι μια επιτυχία έχει κάνει σωστά τη δουλειά της. Συνεχίζουμε με περισσότερη μουσική.

Αν τώρα μπήκες στην παρέα μας, καλώς ήρθες. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και εδώ περνάμε την επόμενη ώρα όπως πρέπει. Με καλή μουσική, όμορφη διάθεση και τραγούδια που κρατάνε ωραία συντροφιά όπου και αν βρίσκεσαι. Έχουμε ακόμα πολλά να ακούσουμε μαζί, οπότε μείνε εδώ και συνεχίζουμε δυνατά.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Από την καρέκλα.
7: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
6: Φοβάμαι.
7: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
6: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
7: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάσπ, άιζο, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
8: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
4: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική.
4: Τηλέφωνο 2810-344-988.
7: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
9: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
10: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος. Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16. Τηλέφωνο 2810-251-730.
11: Υδρόγειος 106,9.

0: πρέπει να προσέχεις.
1: Πάμε τώρα και στην αγαπημένη μου ενότητα, στην ενότητα σαν σήμερα. Σαν σήμερα λοιπόν, για τους ποδοσφαιρικούς μου φίλους, το 2007 η Αθήνα φιλοξένησε τον μεγάλο τελικό του Champions League ανάμεσα στη Μίλαν και στη Λίβερπουλ. Το τρόπαιο, όσοι θυμάστε, το κατέκτησε τελικά η Μίλαν με σκορ 2-1 και σίγουρα κάποιοι από εσάς που με ακούτε τώρα μπορεί να ήσασταν παρόντες σε εκείνον τον πολύ δυνατό τελικό στην Αθήνα. Συνεχίζουμε με μουσική.

0: Να πούμε και ένα πολύ περίεργο, αλλά ταυτόχρονα πρωτοποριακό κινηματογραφικό νέο που διάβασα τελευταία. Σε κάποιους κινηματογράφους στο εξωτερικό έχουν βάλει ηχεία και οθόνες ακόμα και στις τουαλέτες. Καλά ακούσατε, ώστε αν σηκωθείς στη μέση της ταινίας να μην χάσεις ούτε λεπτό. Ειλικρινά τώρα αυτό είναι εξυπηρέτηση επίπεδου άλλης εποχής. Συνεχίζουμε.
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

Πάντως είναι φοβερό το πως κάποια τραγούδια δεν τα βαριέσαι ποτέ. Όσα χρόνια κι αν περάσουν, όπου κι αν τα ακούσεις, πάντα κάτι θα σου κάνουν και θα θες να τα ακούσεις μέχρι το τέλος. Και φυσικά θα σου θυμίζουν και κάτι. Και νομίζω το επόμενο τραγούδι είναι ακριβώς μια τέτοια περίπτωση.

0: Έτσι. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
3: Υδρόγειος 106,9.

0: είσαι λάθος.
1: Κάπου εδώ αρχίζουμε σιγά σιγά να μετράμε αντίστροφα για το τέλος της σημερινής εκπομπής. Ελπίζω αυτές οι δύο ώρες να σου κράτησαν καλή παρέα, να άκουσες τραγούδια που αγαπάς και να πέρασες όμορφα μαζί μας. Πριν όμως κλείσουμε, έχουμε ακόμα μερικές δυνατές ελληνικές επιτυχίες να ακούσουμε παρέα.

μου. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας παρέας. Χάρηκα πραγματικά που ήσουν εδώ μαζί μου αυτές τις δύο ώρες και ελπίζω να σου κρατήσαμε την καλύτερη συντροφιά από όπου και αν μας άκουσες. Εγώ είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και σε ευχαριστώ πολύ για την παρέα και τα λέμε ξανά σύντομα με ακόμα περισσότερη μουσική. Μέχρι τότε να περνάς όμορφα και να μην σταματάς να τραγουδάς τα αγαπημένα σου τραγούδια.

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
2: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
3: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νες καφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
4: Υδρόγειος 106,9. Hot Mix. Hot Mix. Hot Mix. Με τον Βασίλη Καραμάνου.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
2: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
3: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
1: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4,48 €. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2,79 €. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12,85 € το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Hot Mix. Hot Mix. Hot Mix. Με το Βασίλη Καραμάνη.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810 251 730.

0: Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου Κεροφίλης.
1: Υδρόγειος 106,9.
2: Έλα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ τη μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Εδώ είμαστε, συγχαρητήρια, το πέτυχες και αυτό. Καλά τα λέει ο Γιώργος Κακοσέως. Εδώ είμαστε και σε ποιον έχουμε να δώσουμε συγχαρητήρια σήμερα? Σε μένα ένα περαστικά, όπως ακούτε, αρκεί. Γιατί μάλλον κρύωσαν, ναι, συμβαίνουν και το Μάιο κάτι τέτοια. Πολλά συμβαίνουν, θα τα πούμε όλα. Περισσότερα όμως, όπως πάντα, αυτά που έχουμε να ακούσουμε με Φρένο Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια. Βίκυ Χατζάκη και σήμερα στην παρέα σας.
1: Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντες μιλάς.

τρέχει και λούζει τους δρόμους, χίλιες σταγόνες πάνω στους ώμους βαθιά, μου σκεύει η καρδιά. Τρέμει το βλέμμα μου που σε είδε, τρέμει στο έλα, τρέμει στο φύγε, πονάει.

0: τάξη.
1: Όλα αυτά που είχε τάξει, και αυτό ήταν βέβαια ο Γιώργος Σαμπάνης. Τώρα και η Άννα Βύση έχει τάξει πάρα πολλά για τις δύο συναυλίες, μου φαίνεται, που θα κάνει στο ΆΚΑ το Σεπτέμβριο. Ακούγονται πάρα πολλά για μια υπερπαραγωγή που ούτε καν ξένα ονόματα δεν έχουν πραγματοποιήσει στην Ελλάδα μας. Για να δούμε, και για την ώρα ας την ακούσουμε. Αιγαίο.

0: Ο έρωτας γράφεται μωρό μου. Αυτός είναι ο Πάνος Μουζουράκης και βέβαια η Έλληνα Παπαρίζου. Νομίζω η μία και μοναδική παιδιά που μας έχει φέρει την νίκη από το Eurovision. Και βέβαια ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Ακύλα μας που έδωσε όλη την ψυχή σε όλο αυτό. Και μια χαρά και η δέκατη θέση. Μην παραπονιόμαστε και μην πηγαίνουμε πάντα για πρωτιές. Αυτό το λέω, ξέρετε τώρα, για όλους τους λόγους που μπορείτε να φανταστείτε και που δεν θέλω να επεκταθώ κιόλας αυτούς. Και για τα παιδιά μας που δίνουν πανελλήνιες, που δίνουν απλές εξετάσεις. Σίγουρα αυτές οι εξετάσεις, παιδιά, και κάθε είδους εξετάσεις, δεν είναι και δεν αξίζουν να είναι και οι τελευταίες της ζωής μας. Αυτή είναι η ζωή, προχωράμε με χαμόγελο, με προσπάθεια και όλα γίνονται όπως πρέπει να γίνουν στο τέλος, ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνουμε πάντα.
1: Για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: ξυπνήσει. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι. Υδρόγειος 106,9. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και το ναι το έχει ακούσει και νομίζω σε όλα ναι του λένε. Γιατί όλα του πάνε μια χαρά και πάντα έτσι δηλαδή. Ετοιμάζεται να γίνει και δεύτερη φορά μπαμπάς και ένα καλοκαίρι που πάλι θα τον ακούμε, ειδικά με αυτό το τραγούδι. Πες μου το ναι, ηχούν καμπάνες, είναι και νησιώτικο. Έχουμε ανάγκη από ελληνικές θάλασσες, έχουμε ανάγκη από ξένιαστες στιγμές και χαρούμενες. Έτσι, από αυτές που μας κάνουν να χορεύουμε, ακόμα και αν δεν ξέρουμε τα βήματα. Αυτό είναι το θέμα. Να μπαίνουμε στο χορό, ακόμα και αν δεν ξέρουμε τα βήματα. Κρατήστε το.

Αυτός είναι ο λογαριασμός Κατερίνας Λιόλιου και λίγο πριν η Ανδρομάχη με το Σούσουρο, ένα ζευγάρι που έγινε Σούσουρο πριν από δύο καλοκαίρια περίπου και συνεχίζει να προκαλεί ειδήσεις διάφορες. Είναι βέβαια και η Αθηνά Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα. Τους περίμενα να παντρευτούν από εδώ, τους περίμενα να παντρευτούν από εκεί. Τελικά την έσκασαν τα παιδιά και πολύ καλά έκαναν κιόλας, μιας και ήθελαν αυτό να το κρατήσουν προσωπικό. Ένα ωραίο απόγευμα του Μάη, πριν κάνα δύο εβδομάδες, ένα εκκλησάκι κάπου στην Πλάκα, τη Μεταμόρφωση Σωτήρου συγκεκριμένα, με λίγους και εκλεκτούς. Και όσο για τους εορτασμούς και τα πανηγύρια, αυτά ξέρετε, θα τα δούμε όλα έτσι κι αλλιώς στο Instagram.

Αυτό θέλουμε. Εκείνο το αεράκι που θα μας πάει μακριά. Εμάς μαζί με το σώμα, γιατί για την ώρα μας παίρνει τα μαλλιά, μας παίρνει τα αυτιά και λίγο την έχουμε ακούσει όλοι. Έτσι, ένα ψιλοκρύωμα μέσα στην καρδιά του Μάη, νομίζω το έχουμε τσιμπήσει κάμποση. Περαστικά σε εσάς, περαστικά και σε μένα. Εδώ, καθώς ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα με φρένο, γκάζι, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Εδώ είναι η Βίκυ Χατζάκη. Μην ξεχνάτε, στο τέλος του τρίτου ημίωρου πάντα έχουμε και την Ξένια Κούρτογλου με μια έξτρα ενότητα ευζήν, θα έλεγα. Έτσι, μείνετε εδώ, σε λιγότερο από μισή ώρα θα την ακούσουμε και σίγουρα αυτό θα μας κάνει και πάρα πολύ καλό, μπορώ να σας πω, ειδικά αν το εφαρμόσουμε.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση. Αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
3: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
3: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
3: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
3: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
3: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
3: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
3: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
3: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810-315-990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
3: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Έλα πεδόλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Αυτό ήταν ο Χάρης Βαρθακούρης που άνοιξε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής μας, που σημαίνει δεύτερη ώρα λοιπόν και τελευταία. Και γιατί όχι και η καλύτερη, Φρένο Γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη. Καλώς ήρθατε κι εσείς που τώρα συντονιστήκατε στην παρέα μας. Ίσως μας ακούτε από κάποια παραλία. Κάντε μια βουτιά και για μας. Εμείς εδώ κάνουμε βουτιά στα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια.

Εκεί που λες τα έχω δει όλα. Ναι, έρχεται κάποιος και σου λέει, σου ορκίζομαι ακόμα τίποτα. Δεν είδες τίποτα, τέλος πάντων. Αυτό που είπε μόλις ο Νίκος Μακρόπουλος με τα δικά του λόγια, πολύ καλύτερα από μένα. Και έρχεται να το συμπληρώσει και η Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα ολοκένουργιο τραγούδι που ήδη όμως κάνει χαμό. Για πάμε, είναι το Φορτηγό.

0: Με λίγα λόγια θα το πω και εγώ, γιατί πάντα μου άρεσε ο Νίκος Οικονομόπουλος από τότε που είχε πρωτοβγεί στα πράγματα με τις αντάβιες, αν θυμάστε. Ναι, πάντα είχε όμως κάτι ξεχωριστό. Με λίγα λόγια λοιπόν, έτσι, γιατί μας αρέσουν τα λίγα λόγια, γιατί μας αρέσουν τα πολλά τραγούδια, και όταν λέμε αυτά τα λόγια θέλουμε να είναι και ωραία. Ωραία λόγια τώρα λοιπόν από την Ξένια Κούρτογλου και σε λίγο και πάλι μαζί με τη Βίκυ Χατζάκη.
1: Αν σκεφτείτε όλα αυτά που σας συμβαίνουν καθημερινά και διαχρονικά, μπορείτε να τα κατατάξετε σε δύο βασικές ομάδες, στις επιτυχίες και στις αποτυχίες. Και όπως είναι φυσικό, αισθάνεστε χαρά για το πρώτο και απογοήτευση, θυμό, θλίψη ή ενοχές για το δεύτερο. Όμως, επειδή όλα στη ζωή είναι πολύτιμα, θα μοιραστώ τα 4 βήματα της κορυφαίας τεχνικής του αναλογισμού που πιστεύω πως θα σας βοηθήσουν να αξιοποιείτε κάθε εμπειρία σας και να βγαίνετε κερδισμένοι μέσα από αυτήν, όποια προσωρινή έκβαση κι αν είχε. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε πως πρόσφατα είχατε ένα μεγάλο συμβόλαιο που περιμένατε να κλείσει και ο πελάτης το ακύρωσε. Πώς βοηθάει ο αναλογισμός? Στο νούμερο 1, αναρωτηθείτε τι ακριβώς έγινε. Περιοριστείτε στα αντικειμενικά γεγονότα, χωρίς δικές σας ερμηνείες ή υποθέσεις. Γράψτε πότε σας ζήτησε ο πελάτης την πρόταση, πότε τη στείλατε, πότε χρειάστηκαν επεξηγήσεις ή αναθεώρηση στα οικονομικά, πότε και πώς ανταποκριθήκατε. Δηλαδή, μόνο τα γεγονότα και τίποτε άλλο, ώστε να μπορείτε να προχωρήσετε στο δεύτερο βήμα, όπου θα αναρωτηθείτε: εγώ τι έκανα μέσα από αυτά τα γεγονότα? Πώς λειτουργήσα? Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, έδωσα αρκετή ενέργεια, σκέψη και δημιουργικότητα να ετοιμάσω την πρότασή μου για αυτή τη δουλειά? Ασχολήθηκα με τις ανάγκες του πελάτη και όχι μόνο με τις δικές μου? Έστειλα την πρόταση στην ώρα της? Έκανα την κατάλληλη υποστήριξη όταν εκείνος ζήτησε επεξηγήσεις? Έδωσα καλύτερες τιμές ή κάποιες παραπάνω εναλλακτικές? Με άλλα λόγια, έδωσα το maximum που μπορούσα? Στο νούμερο 3. Αξιολογήστε πώς μπορεί η δική σας συμπεριφορά να έφερε αυτά τα αποτελέσματα ή όχι. Εξετάστε προσεκτικά και αντικειμενικά κατά πόσον τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν από τη δική σας στάση, οφείλονται εξ ολοκλήρου στην άλλη πλευρά ή έχουν συμβεί και τα δύο. Ψάξτε αν η αντίδραση του άλλου μπορεί να οφείλεται σε δικές σας συμπεριφορές ή επιλογές. Γιατί μέχρι να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα, μεσολαβεί μια διάδραση μεταξύ των δύο πλευρών. Σίγουρα δεν μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή της άλλης πλευράς, όμως μπορείτε να βρείτε σε ποιο βαθμό την επηρεάσατε εσείς. Και τέλος, στο νούμερο 4. Έχοντας πάρει τη γνώση, το μάθημα, καταγράψτε τι θα κάνω την επόμενη φορά, τι έμαθα μέσα από αυτή την εμπειρία. Στα προηγούμενα βήματα εντοπίσατε αρκετές πληροφορίες ώστε να ξέρετε πώς μπορείτε να λειτουργήσετε καλύτερα στο μέλλον. Μένοντας στο συγκεκριμένο παράδειγμα με τον πελάτη που δεν έκλεισε το συμβόλαιο, έχετε μάθει όχι μόνο τι περισσότερο μπορείτε να κάνετε κατά τη διάρκεια της προσφοράς και της διαπραγμάτευσης, αλλά και κάποια περισσότερα πράγματα. Για παράδειγμα, μήπως χρειάζεται να γνωρίζετε καλύτερα τις ανάγκες των πελατών σας, μήπως να διευρύνετε το πιθανό σας πελατολόγιο ή τις υπηρεσίες σας, μήπως να μελετήσετε καλύτερα τον ανταγωνισμό σας και να εξελιχθείτε. Την πολύτιμη διαδικασία του αναλογισμού μπορείτε να την εφαρμόζετε όχι μόνο στα επαγγελματικά σας, αλλά και στις προσωπικές, φιλικές, οικογενειακές σας σχέσεις και να βγαίνετε πάντα κερδισμένοι. Είμαι η Ξένια Κούρτογλου, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4,48 €. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2,79 €. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12,85 € το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει αλφα σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.

0: Sim. Μοτοπνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ροφίλης.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Εδώ είμαστε λοιπόν και ξεκινήσαμε αυτό το τελευταίο ημίωρο με τον Νίκο Βέρτη. Τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε και εσείς που τώρα συντονιστήκατε στην παρέα μας. Φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Αλήθεια, τι άμυνες έχετε υψώσει μπροστά σας, μέσα σας. Μήπως πρέπει να το ξανασκεφτείτε, πολλές φορές είναι θέμα επιλογής το να πηγαίνουμε με τη ροή και να αφινόμαστε λίγο στα πράγματα, έτσι, ώστε να έρχονται με έναν τρόπο φυσικό. Απλά να είμαστε πάντα έτοιμοι να τα αντιμετωπίσουμε όπως και αν έρθουν τελικά. Για κάποιες άμυνες μιλάει ή μάλλον τραγουδάει επί του παρόντος και η Πέγκυ Ζήνα. Πάμε να την ακούσουμε και εμείς εδώ είμαστε.

Έτσι, σαν έρωτας φωτεινός νομίζω, για κάθε ηλικίας γυναίκα είναι ο Σάκης Ρουβάς. Πραγματικά, πόσο του πάει και η τηλεόραση. Και για τη συνέχεια κάποιος που δεν τον έχουμε δει στην τηλεόραση να παρουσιάζει κάτι, αλήθεια είναι. Και δεν είμαι και καθόλου σίγουρη ότι θα το ήθελε. Είναι πάντως πάρα πολύ καλός αυτό που κάνει ο Θοδωρής Φέρης, έτσι κι αλλιώς.

0: Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever.
1: Whatever. Εμείς αυτό κρατήσαμε και τη 10η θέση που πολύ την ευχαριστηθήκαμε μαζί με όλη τη διαδρομή βέβαια του Ακύλα μας. Έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Χαρήκαμε πολύ που τον είδαμε να το ζει, να το απολαμβάνει και ο ίδιος όσο μπορούσε περισσότερο. Συγχαρητήρια Ακύλα, ευχαριστούμε και πάλι. Και ευχαριστώ βέβαια και όλους εσάς που ήσασταν εδώ δύο ολόκληρες ώρες. Βίκη Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, η καλύτερη διάθεση. Δύο ώρες ήμασταν παρεούλα, το ίδιο θα κάνουμε και αύριο. Πολλά φιλιά σε όλους.
2: Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Προσκόπιο, η άλλη όψη της αστρολογίας, με το Γιώργο Σφακιανάκη. Κάθε Σάββατο 5 με 6 το απόγευμα, μόνο στο Radio Υδρόγειος 106,9.
4: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
4: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου, μόνο 6,95.
6: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
7: Κατέβα από την καρέκλα.
8: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
7: Φοβάμαι.
8: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
7: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
8: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
9: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
10: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
9: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
10: Παγκρίτια Απολυμαντική.
9: Τηλέφωνο 2810-344-988.
8: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
11: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
12: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Τηλέφωνο 2810-330-222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών. Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
13: Υδρόγειος 106,9.

Ένα καλό απόγευμα λοιπόν. Πίστο στο ραντεβού μου κάθε Σάββατο εδώ πέρα, Υδρόγειος 106,9. Πάμε να δούμε πώς θα είναι η εβδομάδα η ερχόμενη, από 25 Μαΐου έως 31 Μαΐου. Τι θα γίνει με αυτά τα ζώδια, τι θα γίνει με αυτό το οροσκόπιο μας?

Για μία ώρα λοιπόν κοντά σας εδώ οροσκόπιο για την εβδομάδα από 25 έως 31 Μαΐου. Μια εβδομάδα που έχει προετοιμαστεί για κάθε ζωδιακό σημάδι. Θα έλεγα η τελευταία εβδομάδα του Μαΐου που μας υπόσχεται να είναι συναισθηματικά έντονη.

Και ποιο νομίζετε ότι θα είναι το κύριο αστρολογικό γεγονός? Θα είναι αυτή η Σελήνη στον τοξό της 31 Μαΐου. Θα βοηθήσει να συνοψίσουμε, να εμπνευστούμε, να έχουμε νέες ιδέες, να προχωρήσουμε πέρα από το συνηθισμένο πλαίσιο. Θα είναι μια ιδιαίτερα επιτυχημένη, θα το έλεγα, Σελήνη. Αλλά για ποια ζώδια? Για τους κρυούς, το λιοντάρι και τον τοξότη.

Μια εβδομάδα λοιπόν που έρχεται και θα είναι ιδιαίτερα επιτυχημένη, όπως είπα, για τους κρυούς, τα λιοντάρια και τον τοξότια. Αλλά όχι μόνο, προσέξτε, και τα 12 ζώδια θα ακούσετε σήμερα τι θα συμβεί αυτή την εβδομάδα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, Υδρόγειος 106,9, για μία ώρα κοντά σας, συμβουλευτική αστρολογία. Θα ξεκινήσουμε με τον κρυό σε λίγο.

Πάμε λοιπόν να δούμε για το κρύο τι γίνεται. Αρχή της εβδομάδας κρύο που έρχεται θα σας δώσει δημιουργική έμπνευση και καλή διάσταση η εβδομάδα, ειδικά η Δευτέρα. Εκείνη το μπλε φεγγάρι στις 31 του Μάη που έχουμε ανοίγει μια περίοδο που σχετίζεται με την εκπλήρωση των μακροχρόνιων επιθυμιών σας, των ταξιδιών και των νέων σκοπών που έχουν οι κρύοι. Μη φοβάστε, πάρτε ένα ρίσκο για ένα μεγαλύτερο και καλύτερο μέλλον.

Πάμε τώρα για τους Σταύρους να δούμε. Ο Άρης ο πλανήτης θα βρεθεί στο ζώδιο το δικό σας τέλος του Μαΐου. Οπότε μην προσπαθείτε να πάρετε όλα τα πράγματα ταυτόχρονα εσείς οι Ταύροι. Μια σταθερή και ήρεμη προσέγγιση του μακροπρόθεσμου σχεδίων και των οικονομικών σας θα φέρει ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα από τη βιασύνη. Οι απροσδόκητες πηγές εισοδήματος είναι δυνατές, αλλά κρατήστε τα σχέδιά σας μυστικά.

Εβδομάδα λοιπόν που έρχεται 25-5, 31-5, πάμε να δούμε οι δίδυμοι τι θα κάνουν. Δίνει μια ισχυρή όθηση, θα έλεγα μια παλήρη αυτοπεποίθησης και κινήτρων για τους δίδυμους. Αυτή είναι η τέλεια στιγμή για να γίνετε ο Κύριος Θαυμαστής και να αρχίσετε να ενεργείτε για χάρη της επιθυμίας σας. Στις 26 Μαΐου οι παλιές ιδέες και γνωστοί μπορεί να είναι και πολύ χρήσιμοι. Το χάρισμά σας είναι στην κορυφή, αλλά η ομαδική εργασία και η οικοδόμηση κοινών σχεδίων θα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά.

Για πάμε τώρα στο επόμενο ζώδιο καρκίνους. Η εβδομάδα για τους καρκίνους θα απαιτήσει από εσάς να αυτοπειθαρχήσετε και να ολοκληρώσετε το έργο των υποθέσεων που έχετε ξεκινήσει. Ζητήστε υποστήριξη για ανθρώπους που εμπιστεύεστε ή από ανθρώπους μάλλον που εμπιστεύεστε. Αυτό θα σας βοηθήσει να προχωρήσετε μπροστά. Τα αστέρια συμβουλεύουν να χρησιμοποιήσετε προφανείς τρόπους για την επίτευξη των στόχων σας. Αλλά στις 30 Μαΐου θα είναι μια πολύ ευχάριστη μέρα λόγω του πλανήτη Αφροδίτη. Για δείτε τι ατμόσφαιρα ζεστάσιας θα επικρατήσει και τα ξαναλέμε.

Για να προχωρήσουμε ένα ζώδιο ακόμα. Πάμε στα λιοντάρια να δούμε πώς θα κυλήσει η εβδομάδα που έρχεται. Η διορατικότητα σας, λέοντας, και η προθυμία σας να εκπλήξετε θα αυξηθούν. Στο πρώτο μισό της εβδομάδας είναι καλύτερα να αντιμετωπίσετε τι συμβαίνει χωρίς δράμα και να υπολογίσετε διαφορετικές επιλογές. Η Πανσέλινος στις 31 Μαΐου είναι ώρα να αποδείξετε εσείς τον εαυτό σας πόσο αξίζετε. Μην εμπλακείτε στη δημιουργικότητα με κάποιους ανθρώπους που δεν έχουν αυτοπεποίθηση ή που είναι προβληματικοί. Να είστε σίγουροι ότι θα χάσετε τότε.

Περνάμε τώρα στο επόμενο ζώδιο Παρθένος, να δούμε τι θα συμβεί μεταξύ 25 Πέμπτου και 31 Πέμπτου του Μάη. Λοιπόν, τελειώνει ο Μάιος, βλέπετε, και η εβδομάδα αυτή, Παρθένη, μπορεί να σας φέρει απρογραμμάτιστα έξοδα, οπότε σκεφτείτε εκ των προτέρων τι μπορείτε ή πώς μπορείτε να εξοικονομήσετε χρήματα. Αλλά στις 25 Μαΐου θα αισθανθείτε ότι τα προβλήματα λύνονται πιο εύκολα από το συνηθισμένο. Αυτή είναι μια καλή μέρα για την αποκατάσταση της τάξης και την ολοκλήρωση των πραγμάτων. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα απόκτησης μεγάλου εισοδήματος, κληρονομιάς για κάποιους ή αποπληρωμής παλαιών χρεών.

0: για το γιο σου.
1: Συμβουλευτική αστρολογία, υδρόγειος 106,9. Στο μικρόφωνο της εκπομπής κάθε Σάββατο ο Γιώργος Φακιανάκης. Θα ήθελα να ενανεώνω κάθε φορά το ραντεβού μου για το Σάββατο. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα, είμαστε στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Περιμένετε λοιπόν αναγκαία διαφημιστικά μηνύματα. Επανερχόμαστε για τα υπόλοιπα 6 ζώδια. Καλά να περνάτε σε όλη τη διάρκεια της ώρας.

0: 5.30.
1: Προσκόπιο, η άλλη όψη της αστρολογίας, με το Γιώργο Σφακιανάκη. Κάθε Σάββατο 5 με 6 το απόγευμα, μόνο στο Radio Υδρόγειος 106,9.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4,48 €. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2,79 €. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12,85 € το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό και πατάτες Κρήτης 98 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Το άρωμα του σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει, το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη, στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

Δεύτερο ημίωρο λοιπόν της εκπομπής, Συμβουλευτική Αστρολογία, Υδρόγειος 106,9, στο μικρόφωνο της εκπομπής ο αστρολόγος Γιώργος Φακιανάκης. Θα περάσουμε για τα επόμενα 6 ζώδια. Μείνετε εδώ συντονισμένοι και θα ακούσετε αρκετές συμβουλές.

Περνάμε τώρα στο ζύγο να δούμε 25 Πέμπτου έως 31 Πέμπτου, τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. 26 Μαΐου η ζυγή είναι μια επιτυχημένη μέρα για εσάς. Το φεγγάρι στο ζώδιο σας θα δημιουργήσει μια υπέροχη ατμόσφαιρα για επικοινωνία, δημιουργικότητα και ακόμη πιο επιτυχημένες αγορές. Επικεντρωθείτε στις πραγματικές σας επιθυμίες, όχι στη στεγνή λογική. Θα πρέπει να αναλύσετε το οικονομικό κόστος για να διορθώσετε τυχόν λάθη από το παρελθόν. Στο δεύτερο μισό της εβδομάδας, ζυγή, μην επιτρέπετε στη ζήλια ή να σας κουτσομπολεύουν ή να είστε εκτός ισορροπίας.

0: κάναν μας τη χάρη.
1: Εμά τώρα το πιστέψανε.
0: Α,
1: έλα.
0: Έλα μπες.
1: Για το μπες.
2: Ξέρω τι ζητάν, ξέρω που το παν. Πες ότι σε γνώρισα, μότε που σε θυμάμαι. Μην το συζητάμε. Έπαιζα μαζί σου και νομίζεις ότι ναν. Αλήθεια, σε λυπάμαι, boy. Κάνεις κόλπα, δε μασάμε. Κοίτα κάτι μούτρα που τρέλα μου πουλάνε. Αμόλυσαν τις σκύλες, να πέσουν να με φάνε. Τα βάλανε μαζί μας, τώρα

0: Σκούδι.
1: Εδώ λοιπόν είμαστε κι εμείς. Πάμε στο Σκορπιό τώρα το ζώδιο. Να δούμε, 29 Μαΐου Σκορπιό, θα είναι μια ημέρα αυξημένης διάστησης και αμοιβαίας κατανόησης για σας. Αυτή είναι μια καλή στιγμή να συζητήσετε τα οικονομικά σας και τις οικογενειακές υποθέσεις ή ό,τι σας απασχολεί. Σε γενικές γραμμές η εβδομάδα είναι, θα έλεγα, ήρεμη. Το εισόδημα μπορεί να αυξηθεί γρήγορα αν δώσετε μεγάλη προσοχή στις λεπτομέρειες. Τώρα εγώ σαν αστρολόγος πρέπει να σας συμβουλέψω κάτι. Να φροντίσετε την υγεία σας, να κλείσετε ραντεβού με ένα γιατρό, να ξεκινήσετε μια νέα δίαιτα ή να υποβληθείτε σε διαδικασίες υγείας, εξετάσεις λοιπόν, γιατί κάτι μπορεί να υποβόσκει.

Περνάμε τώρα στους τοξότες να δούμε τι θα γίνει ως τις 31 Μαΐου που έχουμε τον μπλε φεγγάρι τοξότες και θα είναι στο ζώδιό σας, είναι το προσωπικό σας πλεονέκτημα θα έλεγα. Θα βοηθήσει να δείτε τα αποτελέσματα των προσπαθειών πιο ξεκάθαρα που κάνετε και ολοκληρωμένα σημαντικά συναισθηματικά θέματα και διαδικασίες. Τα συναρπαστικά ταξίδια και ορίζοντες είναι δυνατοί θα έλεγα, ανοιχτοί. Θα λάβετε επίσης νέες προτάσεις εργασίας που σίγουρα αξίζει να συμφωνήσετε. Οι σχέσεις με έναν σύντροφο ή με ένα νέο πρόσωπο στη ζωή σας θα φτάσουν επίσης σε ένα νέο επίπεδο.

Για να πάμε στο επόμενο να δούμε πού είμαστε, παιδιά. Τώρα είμαστε στον εγώ καιρό. Πολύ σωστά. Λοιπόν, πάμε για τους εγώ καιρούς να δούμε. Η εβδομάδα είναι κατάλληλη εγώ καιρή που έρχεται για οποιαδήποτε επιχείρηση, ειδικά αν βασίζετε στην εφευρετικότητά σας και στη φαντασία σας επάνω. Στις 25 Μαΐου, προσέξτε, είναι επιτυχής για επιχειρηματικές συνομιλίες και προγραμματισμό ημέρα. Ήρθε η ώρα να δείξετε θάρρος, να κάνετε μεγάλες αγορές που δεν είχατε προηγουμένως αποφασίσει και να δείξετε τα ταλέντα σας στο αφεντικό σας. Θα φέρει μεγάλη εμπιστοσύνη στους άλλους γενικότερα και οι προοπτικές ερωτικές ανοίγουν ορίζοντες.

Πάμε τώρα στους υδροχώους να δούμε. Θα πρέπει εσείς υδροχώοι με την εβδομάδα που έρχεται να βυθιστείτε σε νέες μαθησιακές ή πνευματικές εμπειρίες. Παρακινεί η εβδομάδα και επεκτείνει τους ορίζοντές σας. Την 5η 28 Μαΐου δώστε ενέργεια σε προσωπικά έργα. Αυτό θα σας βοηθήσει να εξυγχρονιστείτε στις καθημερινές υποθέσεις σας. Αλλά θυμηθείτε, η προσπάθειά σας να στραφεί στο μετακαυστήρα και να επιτυχάνετε έτσι την ανάπτυξη των αργών έργων μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα. Γι' αυτό μεθοδικά, όπως θα λέγαμε, και να επιτυχάνετε έτσι την ανάπτυξη των αργών έργων μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα. Γι' αυτό μεθοδικά, όπως θα λέγαμε.

Πάμε να δούμε τώρα και τους ηχθείες, να δούμε τι θα γίνει αυτή την εβδομάδα. Ηχθείες, λοιπόν, ακούστε, η εβδομάδα που έρχεται είναι πολύ ευνοϊκή. Η επιτυχία θα έρθει και θα πάρετε επιτέλους τα αποτελέσματα από τις περιπτώσεις που ξεκίνησαν πριν από πολύ καιρό. Η υποστήριξη απ' έξω και οι νέες ιδέες θα είναι εύκολοι. Αυτή είναι μια καλή στιγμή για την ενίσχυση των οικογενειακών σχέσεων, των πνευματικών πρακτικών. Θα πρέπει λοιπόν να κάνετε μια παύση στη δουλειά και να κατανοήσετε τι συμβαίνει και να πάρετε σωστές αποφάσεις.

Τελευταία εβδομάδα λοιπόν του Μαΐου, όπως είπα και στο ξεκίνημα αυτής της εκπομπής, μας υπόσχεται να είναι συναισθηματικά έντονη. Το κύριο αστρολογικό γεγονός θα είναι η Σελήνη στον Τοξό της 30 Μαΐου, να θυμάστε. Θα βοηθήσει να συνοψίσουμε και να εμπνευστούμε από τις νέες ιδέες που θα έχουμε και να προχωρήσουμε πέρα από το συνηθισμένο πλαίσιο. Θα είναι ιδιαίτερα επιτυχημένη για τους κρυούς, όπως είπα, τα λιοντάρια και τον τοξότη. Ετοιμαστείτε λοιπόν, καλά να περνάτε μέχρι εκεί. Σας εύχομαι, ανανεώνω το ραντεβού μου για το επόμενο Σάββατο.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Προσκόπιο, η άλλη όψη της αστρολογίας, με το Γιώργο Σφακιανάκη. Κάθε Σάββατο 5 με 6 το απόγευμα, μόνο στο Radio Υδρόγειος 106,9.
4: Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
5: Κρεοπολείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
6: Υδρόγειος 106,9.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4,48 €. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2,79 €. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12,85 € το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
7: Υδρόγειος 106,9.
8: Όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα. Το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.

0: Καλό Σαββατόβραδο σε όλες και σε όλους. Είμαστε λίγο μετά τις 7. Να πω τώρα καλό χειμώνα στα τέλη Μαΐου. Νομίζω, τι να πούμε, η φετινή άνοιξη νομίζω μας εκπλήσει. Τουλάχιστον τα νεράκια που έβγαλε μας χρειαζόταν. Αλλά από εδώ και πέρα όμως μπορεί να έχουμε και ζημιές στις καλλιέργειες. Λοιπόν, είναι το Αθλητικό Πανόραμα, η εκπομπή που είναι κοντά σας κάθε Σάββατο 7 με 8. Τις Κυριακές μία ώρα αργότερα βεβαίως, 8 με 9 το βράδυ. Βλέπουμε μαζί για μία ώρα όλη την τοπική αθλητική δραστηριότητα και όχι μόνο. Να θυμίσω, ακούτε Υδρόγειο 106,9 στα FM. Για τους φίλους εκτός Κρήτης τώρα, εκτός νησιού, να θυμίσω ότι μπορούν να μας ακούν παντού όπου και αν βρίσκονται, διαδικτυακά βέβαια πάντα μέσα από το 1069.gr. Λοιπόν, να πω ότι στην ρύθμιση του ήχου, να το θυμίσω για τυχόν νέους φίλους και νέες φίλες ακροατές και ακροάτες, μας ακούν για πρώτη φορά, επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής Γιώργος Μαράκης, τεχνική υποστήριξη, μουσικές επιλογές Χάρης Γαλάνος. Λοιπόν, σήμερα στην εκπομπή μας θα έχουμε αρκετούς καλεσμένους. Πέρα από τους χορηγούς μας που είναι πάντα κοντά μας εδώ και μας στηρίζουν, θα τους αναφέρω βεβαίως έτσι εν συντομία. Έχουμε καλεσμένους φίλους, γονείς, παιδιά, προπονητές από ακαδημίες βεβαίως. Θα συνομιλήσουμε για τον αιμοδότη του ελληνικού ποδοσφαίρου, που πραγματικά είναι αυτές οι ακαδημίες ποδοσφαίρου που πλέον βρίσκονται σε πολύ υψηλό επίπεδο. Είναι αλήθεια αυτό. Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Να θυμίσω ότι και για απόψε κοντά μας, δίπλα μας, μας στηρίζουν οι χορηγοί μας, κορυφαίες εταιρείες στο Ηράκλειο εδώ και αρκετά χρόνια, Βαγγέλης Κεφαλούκος και ΕΗ, για τοποθετήσεις πλακιδίων μαρμάρων σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους, σε ξενοδοχεία. Ότο Ντάσκα Δασκαλάκη, στο κορυφαίο εξειδικευμένο φανοπείο βαφή αυτοκινήτων, βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Life Care, για ιατρικά ορθοπαιδικά είδη προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας. Η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ, η πηγή των ανταλλακτικών στο Ηράκλειο, ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών. Πέτρος Λενακάκης, διαχρώματα, σιδηρικά εργαλεία, μονωτικά, τα πάντα για το σπίτι, τα πάντα για την οικοδομή, για σας που χτίζετε ή κάνετε ανακαίνιση. Η καντίνα Κούρος στη Νέα Λυκανασό Μασούλου, 174 μοναδικές γεύσεις από επιλεγμένα ποιοτικά κρέατα. Και το συσκευή.gr, επισκέπτεσαι διαδικτυακά το συσκευή.gr και έχεις την δυνατότητα να βρεις τις καλύτερες, τις μεγαλύτερες ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές. Λοιπόν, πέρα από τους μόνιμους στην παρέα μας που έχουμε εδώ και πολλά χρόνια στο στούντιο χορηγούς μας, απόψε έχω την χαρά να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο, το κεντρικό στούντιο του Υδρόγειος που βρίσκεται στην καρδιά της πόλης, πραγματικά στην πλατεία Ελευθερίας, καλούς φίλους, ποδοσφαίρα ανθρώπους, γονείς, προπονητές, ποδοσφαιριστές, εκολαπτώμενους ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να κάνουμε και τις γνωριμίες μας. Έχω λοιπόν την χαρά απόψε να φιλοξενώ τον καλό φίλο εδώ και πολλά πολλά χρόνια, υπεύθυνο ακαδημιών στην ομάδα του ΠΑΟ Δειλινών, τον καλό φίλο τον Άγγελο τον Λίριτζη. Άγγελε, καλησπέρα, καλώς όρισες με την παρέα σου βεβαίως.
1: Καλησπέρα Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν για το κάλεσμα που μου κάνεις στο ραδιοφωνικό σταθμό Υδρόγειος.
0: Λίγο πιο κοντά αν μπορούμε να είναι στο μικρόφωνο.
1: Υδρόγειος,
0: εκεί είμαστε πολύ καλά.
1: Βρισκόμαστε εδώ για να πούμε για την Ακαδημία μας.
0: Για την πολύ καλή δουλειά που γίνεται στην Ακαδημία του ΠΑΟ Δειλινών. Που εγώ, να σε διακόψω για λίγο και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, ενθουσιάστηκα γι' αυτό άλλωστε και σας κάλεσα. Με αυτό που έζησα, έχω επισκεφτεί πολλές ακαδημίες. Αυτό που έζησα στα Δειλινά ήταν, πρέπει να ήταν στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.
1: Ναι.
0: Είδα πραγματικά ένα απίστευτο, ένα μοναδικό κλίμα, ένα οικογενειακό κλίμα, και αυτό μου έδωσε έτσι με το ερέθισμα να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια συζήτηση εδώ και με τις γονείς αλλά και με τα παιδιά που είναι στις ακαδημίες.
1: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ για το κλίμα που είδες, και αυτό το κλίμα προσπαθούμε και περνάμε καθημερινά. Γι' αυτό έχουμε δημιουργήσει μια οικογένεια εκεί, διοίκηση, προπονητές και γονείς και παιδιά. Είμαστε μια οικογένεια και έχουμε καταφέρει αρκετά πράγματα να γίνουν στην Ακαδημία. Να έχουμε καταφέρει σαν Ακαδημία εδώ και 2 χρόνια να συμμετέχουμε σε ένα τουρνουά έξω από την Κρήτη.
0: Ναι, και ένα τουρνουά που έγινε πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, ήταν στο Καρπενήσι, το θυμάμαι αυτό.
1: Και πέρσι είχαμε πάει στο Βόλο, σε μια μικρή ακαδημία. Το να έχουμε μια συμμετοχή στα 55 παιδιά, γονείς και παιδιά, είναι μεγάλη επιτυχία.
0: Σε αυτό το τουρνά που έγινε στο Καρπενήσι, νομίζω ήταν και πολύ σοβαρές ακαδημίες. Η ακαδημία του Κούδα.
1: Ήταν του Κούδα, ήταν του Λεβαδιακού, ήταν πολλές ακαδημίες. Συμμετείχαν αρκετές ακαδημίες εκεί, σύνολο 12. Και μέσα στις 12 είμαστε και η Ακαδημία Πάου Διλινών. Αυτό όμως, η επιτυχία οφείλεται όλο στους γονείς. Και οφείλεται στους γονείς γιατί έχουν δέσει και με εμάς προπονητές και με τη διοίκηση, και νομίζω ότι η συνέχεια θα είναι πάρα πολύ καλή, και εύχομαι να είναι καλή, γιατί μια ακαδημία χωρίς τους γονείς κοντά, χωρίς την αγάπη τους, χωρίς τη συνεννόηση μεταξύ τους, να υπάρχουν αυτό που το μεράκι που έχουν, τα αγαπάνε για το παιδί τους, προσφέρουν.
0: Εντάξει, νομίζω κάθε γονέας υγιής σκεπτόμενος, γιατί υπάρχουν πάντα και οι εξαιρέσεις, το καλό του παιδιού του θέλει.
1: Εμείς προσπαθούμε και είμαστε.
0: Υπάρχουν, επειδή είδα και από κοντά τις εγκαταστάσεις, είναι εγκαταστάσεις, ωραίες εγκαταστάσεις, απλά είναι θεωρώ μικρές για να μπορεί η ομάδα να αναπτύξει τις ακαδημίες αυτές, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, οι ακαδημίες, έτσι. Το μέλλον των ομάδων είναι αυτό. Όσες ομάδες δεν καταφέρουν να αναπτύξουν ακαδημίες, δεν έχουν, σε βάθος χρόνου δεν υπάρχει περιθώριο να επιβιώσουν.
1: Σίγουρα είναι το μεγάλο.
0: Δεν ξέρω πόσο μπορεί να υπάρχουν παράγοντες που βάζουν για πολλά χρόνια ακόμα το χέρι στη τσέπη, όπως ο πρόεδρος του ΠΑΟ Διλινών, ο Βαγγέλης ο Κεφαλούκος, έτσι.
1: Για τον πρόεδρο, τον Βαγγέλη Κεφαλούκο, τα μόνα λόγια που έχω να πω είναι τα καλύτερα, γιατί αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους προσέχουμε και πρέπει να τους έχουμε πάντα κοντά, και στην Ακαδημία που είναι ο κύριος Βαγγέλης ο Κεφαλούκος, προσφέρει τα πάντα, και στην ομάδα. Τέτοιους ανθρώπους παράγοντες πρέπει πάντα να τους προσέχεις. Γιατί τους δίνεις το μεράκι αυτό που έχουν, τη βοήθεια που κάνουν, το να τους αγαπάς και να τους έχεις κοντά σου.
0: Ωραία, λοιπόν, καταρχήν σε ευχαριστώ, Άγγελε. Πάμε να μας συστήσεις εδώ και τους υπόλοιπους καλεσμένους, ή μάλλον έχω τα στοιχεία να τα πω εγώ, έτσι. Λοιπόν, ακριβώς δίπλα σου είναι ο κύριος Μιχάλης ο Φακουκάκης. Έχει μαζί και τον Κωνσταντίνο, τον Ιω, ο οποίος είναι στις ακαδημίες. Να γυρίσουμε λίγο από εκεί το μικρόφωνο στον κύριο Μιχάλη το Φακουκάκη, να τον καλωσορίσω και αυτό στο στούντιο εδώ του Ιδρώγειος. Καλησπέρα, κύριε Μιχάλη.
2: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, είπα προηγουμένως στον Άγγελο ότι είδα κάτι που με ενθουσίασε στην επίσκεψη που είχα κάνει εκεί στις εγκαταστάσεις. Μια οικογένεια πραγματικά. Είδα όλους τους γονείς με όλα τα παιδιά, με το προπονητικό team. Πραγματικά εικόνες μοναδικές.
2: Είμαστε μια μικρή γειτονιά του Ηρακλείου, η οποία μέσω της ομάδας έχει καταφέρει να έρθει κοντά. Πολλά παιδιά τα τελευταία ειδικά χρόνια έχουν έρθει στην ομάδα, έχουν μπει μέσα και έχουμε φτιάξει μια πολύ ωραία ακαδημία. Όλοι οι γονείς έχουν δέσει πάρα πολύ καλά μεταξύ ο ένας με τον άλλον, και αυτό βοηθάει πάρα πολύ και τα παιδιά. Τα περισσότερα παιδιά είναι συμμαθητές από το δημοτικό,
0: είτε το γυμνάσιο που είναι γυμνάσιο, λίγο παραπάνω η μεγαλύτερη ηλικία.
2: Ακριβώς από δίπλα μας. Οπότε όλα τα παιδιά έχουν έρθει ήδη πάρα πολύ κοντά και από το σχολείο, και συνεχίζουν τα απογεύματά τους να αθλούνται, να περνάνε καλά με τους προπονητές τους.
0: Να το ζουν, να το ευχαριστούνται είναι το ζητούμενο. Ακριβώς. Και η συνέχεια είναι ένα άλλο θέμα. Δεν μπορούν όλοι να βγουν.
2: Δεν μας απασχολεί το κομμάτι, προφανώς θέλουμε και ευχαριστιόμαστε να βλέπουμε τα παιδιά μας να παίζουν καλά και να ευχαριστούνται αυτό που κάνουν, αλλά στην πραγματικότητα για εμένα τουλάχιστον αυτό που μετράει περισσότερο δεν είναι το αθλητικό κομμάτι, περισσότερο και γι' αυτό το λόγο και τα δύο μου παιδιά έχουν έρθει στην Ακαδημία. Με
0: νους υγιής, σώματι υγιή καταρχήν.
2: Νούμερο ένα είναι πρώτο. Αυτό. Και δεύτερον είναι η κοινωνικοποίηση και η ομαδικότητα.
0: Η ομαδικότητα.
2: Και οι κανόνες της ομάδας τους οποίους.
0: Διαμόρφωση χαρακτήρα με λίγα λόγια. Αυτό ακριβώς.
2: Όλο αυτό το πράγμα είναι, θα μπορούσε κάλλιστα να έχουν πάει και σε κάποιο ατομικό άθλημα. Προτιμήσαμε τη γυναίκα μου να έρθουν στην Ακαδημία του ΠΑΟ Δηληνών. Πρώτον, διότι είναι η γειτονιά μας. Εμείς είμαστε στη γειτονιά αυτή από το 2010 και θέλουμε και να στηρίξουμε την γειτονιά μας από τη μία και από την άλλη τα παιδιά να παίξουν με τους φίλους τους, να ευχαριστηθούν και να νιώσουν μέρος της κοινωνίας, της μικρής αυτής κοινωνίας.
0: Τις ελεύθερες ώρες να τις εκμεταλλεύονται παραγωγικά και να αποφύγουν τα παιδιά τις κακοτοπιές που όλοι γνωρίζουμε.
2: Ακριβώς
0: δίπλα σας έχουμε τον κύριο Μιχάλη το Ραπτάκη να μας πει και αυτός δύο λόγια. Λίγο να έρθουμε λίγο κοντά, κύριε Μιχάλη. Λοιπόν, οι γονείς, οι περισσότεροι θέλουν το καλό των παιδιών τους. Καλησπέρα καταρχήν, να καλωσορίσω και
3: εσάς. Καλησπέρα για από μένα.
0: Εγώ από προσωπική μου άποψη ξέρω ότι, να πούμε ότι μαζί με τον κύριο Μιχάλη το Ραπτάκη είναι και ο Γιώργος ο Ραπτάκης εδώ, έτσι. Ο ιός, ο οποίος είναι στις ακαδημίες, θα τα πούμε και με τα παιδιά μετά. Λοιπόν, επειδή τυχαίνει να είμαι παλιός στο χώρο, έχω γυρίσει και έχω δει πολλές ακαδημίες, είναι το νόμισμα που έχει τις δύο όψεις ο γονέας. Είναι γονείς που πηγαίνουν τα παιδιά τους για να αθληθούν και είναι γονείς που γίνονται προπονητές της κερκίδας και λειτουργούν αντίστροφα από αυτό που θέλουν για τα παιδιά τους, έτσι.
3: Υπάρχουν και αυτοί οι γονείς, αλλά στη δικιά μας ακαδημία ξεχωρίζει με διάφορους τρόπους. Η δικιά μας ακαδημία είναι μια μικρή ακαδημία, η οποία...
0: Που εκπέμπει υγεία όμως,
3: ναι, βέβαια. Είναι μια μικρή ακαδημία, η οποία έχει μαζέψει κάποια παιδιά. Οι περισσότεροι γονείς από εμάς στέλνουμε τα παιδιά μας όχι μόνο για να μάθουν μπάλα. Τα στέλνουν για να μάθουν σεβασμό, πειθαρχία, να συντονίζονται σαν ομάδα. Αυτό το προσφέρει ο ΠΑΟ Δηληνών. Και αξίζει πολλά συγχαρητήρια στον ΠΑΟ Δηληνών γιατί λειτουργεί σαν οικογένεια. Έχει ανθρώπους που νοιάζονται για τα παιδιά μας και το δείχνουν.
0: Και τα παίρνουν από το χέρι. Και το τεχνικό επιτελείο.
3: Βέβαια.
0: Ακριβώς.
3: Και οι προπονητές, αλλά και η διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο, όπως είναι η Μαρία η Χερέτη, όπως είναι ο Δαϊλάκης ο Βαγγέλης, όπως είναι ο Κεφαλούκος ο Βαγγέλης, είναι άνθρωποι που νοιάζονται και κύβουν πάνω τα παιδιά μας. Και αυτό το βλέπεις. Και όσο το βλέπεις, τόσο αισθάνεσαι διαφορετικά για αυτή την ομάδα.
0: Και παίρνεις και δύναμη για να συνεχίσεις να αγωνίσεις, να πηγαίνεις στο παιδί σου, ενώ ίσως να έχεις περιορισμένο χρόνο. Ακριβώς.
3: Βέβαια.
0: Ακριβώς.
3: Και ο κύριος Λιτζής έχει κάνει πολλές προσπάθειες για αυτή την ομάδα. Έχουμε λάβει μέρος σε δύο τουρνουά, όπως προείπατε. Το ένα ήταν στο Βόλο, το άλλο ήταν στο Καρπενήσι. Είχαμε μεγάλη συμμετοχή. Είχαμε γονείς που σταθήκανε δίπλα. Αξίζουν και σε αυτούς μπράβο. Και πολλά συγχαρητήρια και στους πρωτοπονητές που ήταν εκεί και στους ανθρώπους που βοήθησαν για αυτή την προσπάθεια. Δεν είναι εύκολο μια μικρή ομάδα να φύγει από τον τόπο της και να πάει κάπου αλλού.
0: Τουρνουά εκτός Κρήτης είναι για αυτές τις ηλικίες και για αυτά τα μικρά σωματεία. Είναι πρωτόγνωρο αυτό που
3: βέβαια,
0: κάνει ο ΠΑΟ Δηληνών.
3: Βέβαια και είναι και σπάνια γεγονότα. Τα παιδιά εκεί μαθαίνουν να συνεργάζονται, να ομαδοποιούνται, να σέβονται την αντίπαλη ομάδα. Μαθαίνουν τις αξίες του αθλητισμού. Εμείς θέλουμε να έχουμε όχι μόνο καλούς ποδοσφαιριστές, θέλουμε και καλούς ανθρώπους.
0: Χαρακτήρες, καλούς χαρακτήρες. Μα η ακαδημίας, το πρώτο θεωρώ που πρέπει μέλημα της ακαδημίας είναι η διάπλαση του χαρακτήρα του παιδιού και στη συνέχεια το αθλητικό κομμάτι, έτσι.
3: Βέβαια, και αυτό το, η διάπλαση που λέτε και η ανάπλαση του χαρακτήρα του παιδιού εξαρτάται πολύ σε μεγάλο βαθμό από τον προπονητή που είναι απέναντί του.
0: Συνδυασμός τεχνικού επιτελείου με την οικογένεια.
3: Βέβαια.
0: Γιατί αυτά πρέπει να είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους.
3: Είναι
0: συνδεδεμένα μεταξύ τους.
3: Και οι γονείς να δείχνουν εμπιστοσύνη σε αυτούς τους ανθρώπους που βλέπουν ότι αγαπούν τα παιδιά τους και να μην έχουν αυτό τον εγωισμό μέσα τους. Να προωθούν, να βοηθούν τον προπονητή όπου χρειάζεται. Οπότε και να του δίνουν ένα χέρι βοηθείας εκεί που πρέπει να σταματάνε, να σταματάνε.
0: Καταλήγουμε να πούμε λοιπόν ότι πάνω απ' όλα είναι ο αθλητισμός και στη συνέχεια αν κάποια από τα παιδιά έχουν βλέψεις για να κάνουν την παραπάνω πορεία μετά είναι και για πρωταθλητισμό και όλα τα υπόλοιπα, είναι καλοδεχούμενο. Αλλά
3: είναι
0: πάνω
3: ο σωστός τρόπος ζωής.
0: Ακριβώς.
3: Να μάθουμε να ζούμε σωστά.
0: Ωραία. Ακριβώς δίπλα έχουμε τον κύριο Σταύρο, τον Σερέτη μαζί του και ο μικρός ο Χάρης, έτσι. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Σταύρο, καλησπέρα, καλώς ορίσατε στο στούντιο εδώ, στον Υδρόγειο. Λίγο στενόχωρα είναι το στούντιο για τόσα άτομα, αλλά εντάξει, θα βολευτούμε, θα βολευτούμε. Λοιπόν, είσαστε κι εσείς ο μικρός, για πρώτη χρονιά υποθέτω ότι πηγαίνετε στις ακαδημίες. Τον βλέπω, ο μικρός είναι λίγο...
4: Μικρούλης είναι, πέρυσι ξεκίνησε, όμως πέρυσι, είναι η δεύτερη χρονιά.
0: Δεύτερη χρονιά, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πώς βλέπετε εσείς την δουλειά που γίνεται εκεί στις ακαδημίες?
4: Τα είπανε προηγουμένως. Η ακαδημία είναι πολύ οικογενειακή κατάσταση. Γνωρίζω ένα τον άλλο. Τα παιδιά μας δεν τα πάνε για να μάθουν μόνο ποδόσφαιρο. Φτιάχνουν και χαρακτήρα εκεί πέρα. Δεν έχω να πω, είναι πολύ καλή η ακαδημία. Συνιστώ και στους άλλους γονείς να φέρουν τα παιδιά τους στην Ακαδημία των Δειλινών.
0: Η ακαδημία που, να επαναλάβω, έχει ένα γήπεδο 5x5, 5x5, ναι. Άγγελ, έτσι. Και ο αριθμός των παιδιών που έχει, 55-60 παιδιά, πόσο είναι?
4: 80.
0: Θεωρώ ότι είναι ένας χώρος, ναι μεν πολύ όμορφος, αλλά πολύ μικρός για να χωρέσει όλη αυτή τον αριθμό των παιδιών. Δεν ξέρω, σε συνεργασία με το Δήμο και με την Περιφέρεια, έχετε κάνει κάποια συζήτηση μήπως μπορεί ο Δήμος ή η Περιφέρεια να βοηθήσουν ώστε αυτός ο χώρος να έχει μια διαμόρφωση έστω τουλάχιστον ένα 8x8?
5: Έχουμε συζητήσει, έχουμε κάνει τη συνάντηση και με την Περιφέρεια και με το Δήμο, έχουμε μιλήσει και να διαμορφωθεί ο χώρος λίγο εκεί και να φτιαχτεί ο χώρος, γιατί θέλει κάποια
0: διαμόρφωση
5: και κάποια, να κατασκευάσουν κάποια πράγματα τα οποία με το χρόνο φύρονται και αλλάνε. Μας έχουν πει, μας έχουν υποσχεθεί ότι κάτι θα γίνει. Τώρα για το γήπεδο το μεγαλύτερο, δεν υπάρχει χώρος. Δεν υπάρχει χώρος. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Δεν υπάρχει δυνατότητα για να μεγαλώσει ο υπάρχον χώρος για να επεκταθεί.
5: Χώρος, ναι, δεν
0: υπάρχουν κτίρια από μια μεριά.
5: Υπάρχουν κτίρια, δεν μπορεί να γίνει αυτός ο χώρος μεγαλύτερος.
0: Κάποιος άλλος χώρος στην περιοχή των Δειλινών που θα μπορούσε ο Δήμος σε συνεργασία με την Περιφέρεια να δημιουργήσει κάτι μεγαλύτερο σε έκταση?
5: Πιστεύω ότι έχει κάνει τις ενέργειες ο πρόεδρος και ο Βαγγέλης Κεφαλούκος, έχει κάνει την ενέργεια αυτή, έχει πάει, έχουμε πλησιάσει, έχουμε μιλήσει. Είναι ένα πρόβλημα αυτό, ένα πρόβλημα σοβαρό που το έχουμε γενικά στο Ηράκλειο μέσα με τους χώρους και με τα γήπεδα.
0: Εντάξει, εδώ δεν μπορεί τόσα χρόνια να γίνει το ενωσιακό γήπεδο.
5: Ναι, το παλεύουμε τόσα χρόνια να γίνει ενωσιακό γήπεδο και αυτό δεν γίνεται. Ας ελπίσουμε ότι θα το ετοιμάσουν γρήγορα, αν γίνει αυτό. Ναι. Από και έπειτα, εγώ προσωπικά θέλω να πω και στους γονείς ένα μεγάλο ευχαριστώ και τον Αντάλο και να προχωρήσουμε να πω ότι...
0: Υπάρχει ένα τουρνουά που πρόκειται να γίνει, έτσι?
5: Υπάρχει ένα καπ που θέλουμε να
0: και
5: κάνουμε.
0: Και ένα τουρνουά και ένα καπ.
5: Ναι, ένα τουρνουά που είναι το 5-5 που διοργανώνει τώρα και πολλά χρόνια, 11-12 χρόνια νομίζω ο ΠΑΟ Δειλινών.
0: Για 12η χρονιά.
5: Ναι, για 12η χρονιά. Το ετοιμάζουν τώρα, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, είναι το 5x5, να δηλώσουν συμμετοχή στον κύριο Βαγγέλη, γιατί ξέρουν ο κύριο Ζαϊλάκης το έχει αναλάβει αυτό, το αναλαμβάνει κάθε χρόνο και το προχωράει. Και υπάρχει και ένα κάμπ που θα κάνουμε εμείς τέλος της έναρξης της τελετής που θα γίνει και η γιορτή που θα γίνει στις 19 του μήνα και τέλος της σεζόν που θα τελειώσει 30 Ιουνίου από 1η μέχρι 7.
0: Ναι.
5: Αυγούστου θα γίνει αυτό το camp, να δηλώσουν συμμετοχή όσοι θέλουν, στη γραμματέα μας την κυρία Μαρία Χερέτη και στο οποία η Μαρία Χερέτη προσωπικά θέλω να την ευχαριστήσω, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά
2: και όλοι μας,
5: και πιστεύω και οι γονείς όλοι ξέρουν ότι η προσφορά της είναι μεγάλη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή εγώ προσωπικά σαν άγγελος διευθυντής που βρέθηκα σε αυτήν την ακαδημία και είμαι στην ακαδημία και συνεχίζουμε.
0: Πόσα χρόνια, άγγελε?
5: Είμαι στο δεύτερο χρόνο, είμαι τώρα. Στο δεύτερο χρόνο πιστέψτε μου ότι σαν πρόεδρος Μπαγκέκη Φαλούκο, γραμματέα Μαρία Χερέτη, διοίκηση που είναι κοντά στους...
0: Οι γονείς είναι πάνω απ' όλα που πιστεύουν, πιστεύουν και στα παιδιά τους και στο σωματείο.
5: Οι γονείς, πάνω απ' όλα είναι γονείς. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω αυτούς τους ανθρώπους, τον Βαγγέλη τον Δαϊλάκη και τους υπόλοιπους στη διοίκηση που είναι, και τους γονείς ξεχωριστά, γιατί οι γονείς είναι ένα κομμάτι μεγάλο για την Ακαδημία.
0: Το πιο σημαντικό κομμάτι είναι οι γονείς.
5: Το πιο σημαντικό
0: γιατί οι γονείς είναι αυτοί που κάθε μήνα θα πληρώσουν για τη συμμετοχή του παιδιού στην Ακαδημία. Είναι ο αιμοδότης για να λειτουργήσει η Ακαδημία. Λοιπόν, επειδή είμαστε ζωντανή εκπομπή, έχουμε σε εξέλιξη σήμερα τους δύο ημιτελικούς για το κύπελο Μάχης Κρήτης. Και από ό,τι αλλιεύω από τους συνεργάτες μου εδώ από τον Grand Sport, έχουμε βγήκε το ζευγάρι του τελικού. Στον ένα ημιτελικό, η Ένωση Ηρακλείου, η ΕΠΣΗ, με γκολ του Ξηδάκη κέρδισε τα Χανιά με 1-0. Στον άλλο ημιτελικό που έγινε, η Ένωση Λαστιθίου κέρδισε 3-2 το Ρέθινο. Οπότε αύριο το πρωί έχουμε στις 10 στο γήπεδο της Νεάπολης τον μικρό τελικό, ανάμεσα στο Ρέθινο και τα Χανιά. Στη 1 το μεσημέρι είναι ο μεγάλος τελικός ανάμεσα στην Ένωση Ηρακλείου και Λαστιθίου για το κύπελο Μάχης Κρήτης K16, έτσι.
5: Να ευχηθούμε στα παιδιά καλή επιτυχία,
0: καλή επιτυχία
5: στην ΕΦΣΥ Ηρακλείου και μπράβο τους, χαρτία για την νίκη σήμερα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Ακαδημία δικιά μας και δεν είναι μόνο από τα παιδιά των Οδυνών. Συγκαταλέγεται από τα παιδιά γύρω-γύρω τη περιοχή. Έχουμε καταφέρει στην Ακαδημία να έρχουν παιδιά από όλο το Ηράκλειο.
0: Είναι εύκολα προσβάσιμο το, ναι, στο σημείο που είναι οι εγκαταστάσεις. Θεωρώ ότι μπορούν να είναι εύκολο προσβάσιμο και από άλλες περιοχές γειτονικές.
5: Το έχουμε καταφέρει.
0: Αυτό.
5: Και έχουμε πολλά παιδιά από αυτές τις γειτονίες γύρω-γύρω. Και είναι ευχάριστο και μπορώ να πω και στα παιδιά και στον κόσμο που μας ακούει το Ηράκλειο ότι μπορεί να έρθει στην Ακαδημία και να δει από κοντά τι γίνεται και πώς είμαστε.
0: Λοιπόν, πέρα από το 5x5 είπαμε για το camp. Για το camp
5: θα γίνει 1 Ιουλίου με 7 Αυγούστου.
0: Να δώσουμε τηλέφωνο.
5: Να δώσουμε τηλέφωνο στην, βέβαια.
0: Όσοι θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή και να πούμε και το χρονικό διάστημα και μέχρι πότε υπάρχει, αν υπάρχει προθεσμία για δήλωση συμμετοχής.
5: Βεβαίως υπάρχει, έχουμε χρόνο ακόμα ένα μήνα μπροστά μας. Μπορούν να πάρουν τηλέφωνο στη γραμματεία το 6941 40 40 04.
0: Μάλιστα. Έχουμε και την τηλεφωνική γραμμή. Απλά τώρα είμαστε λίγο πιεσμένοι. Λίγο πιεσμένοι. Δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με αυτό. Λοιπόν, με τα παιδιά θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, γιατί σε λίγο θα πρέπει να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν έχετε πρόβλημα, μπορείτε να περιμένετε. Έχετε προπόνηση, δεν έχετε προπόνηση τώρα?
5: Όχι, σήμερα δεν έχω.
0: Οπότε
5: ξεκουράζονται σήμερα.
0: 5 λεπτά και μπορούμε να περιμένουμε για να τα πούμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής, έτσι. Ωραία. Μια χαρά. Λοιπόν, επειδή τρέχει η επικαιρότητα πάντα, να θυμίσω χθες για την Ευρωλίγκα. Είχαμε τον Ολυμπιακό να κερδίζει την Φενέρμπαξε με 79-61. Στον άλλο ημιτελικό, στον Ισπανικό εμφύλιο, Βαλένθια Ρεάλ 90-105. Αύριο στις 9 το βράδυ ο μεγάλος τελικός, 9 το βράδυ, ανάμεσα στην Ρεάλ και τον Ολυμπιακό. Με τον Όφι να αναφέρω ότι παρελθόν αποτελούν Λαμπρόπουλος, Νέιρα, Χατζη Θεοδωρίδης, Χριστόπουλος, Μπαΐνοβιτς. Δεν ανανεώθηκαν τα συμβόλαιά τους. 4 σημαντικά συμβόλαια λήγουν. Υπάρχει διάθεση από την μεριά της διοίκησης να ανανεωθούν Σαλσέδο, Ταξιάρχης Φούντας, Λεβάν Σενγγέλια και Μπόρχα Γκοζάλεθ. Σημαντική ποιοτική ενίσχυση χρειάζεται βέβαια με μεταγραφές. Να πω ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον Αλέξη Καλογερόπουλο, τον κεντρικό αμυντικό του νεαρό κεντρικό αμυντικό του Ολυμπιακού, που δεν φαίνεται να ανανεώνει με τον Ολυμπιακό. Πρώτη συγκέντρωση για τον Όφι είναι στις 6 Ιουλίου. Ενώ από 20 Ιουλίου η ομάδα θα βρεθεί στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Εν τω μεταξύ, την ερχόμενη Τετάρτη 27 του μήνα θα έχουμε συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League. Εκεί θα συζητηθεί το αίτημα πρόταση που έκαναν για αναδιάρθρωση Λάρισα, Αστέρας Τρίπολης, Πανετολικός, Πανσεραϊκός και ΠΑΟΚ. Τα σενάρια μιλούν για αλλαγή για 16 ομάδες στην Super League. Δεν θα πέσουν δηλαδή η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός, και η Super League 2 θα γίνει σε ένα όμιλο με 18 ομάδες όμως, κάτι που σημαίνει τα Χανιά θα παραμείνουν στην κατηγορία. Από τη Super League να πω ότι παρελθόν από χθες είναι από τον Παναθηναϊκό Ράφα Μπενίτεθ, ενώ πολύ κοντά σε συμφωνία με τον 31χρονο Δανό Νίστρουπ, ο οποίος ήταν προπονητής της Κοπεχάγης με κατάκτηση 2 πρωταθλημάτων και με καλή πορεία τα προηγούμενα χρόνια της Κοπεχάγης στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Για την K19 του Όφη να πω ότι εχθές στο τελευταίο παιχνίδι που έκλεισε τη σεζόν ετήθηκε εκτός έδρας από την αντίστοιχη K19 του Άρη με 4-1. Αύριο Κυριακή στις 11 το πρωί αγωνίζεται η K15 εκτός έδρας με την αντίστοιχη του Πανσεραϊκού. Μία ώρα αργότερα αύριο, μία το μεσημέρι, K17 Πανσεραϊκός Όφη. Έχω ακόμα ένα λεπτάκι να πω σε διαφημίσεις. Ο Εργοτέλης ανακοινώθηκε και επίσημα η πρόσδοση του Μανώλη Σουτζή στην τεχνική ηγεσία του Εργοτέλη. Αντικατέστησε τον προηγούμενο προπονητή που πήρε πρωτάθλημα. Τώρα κανείς δεν κατάλαβε τι έγινε. Λοιπόν, ο Μανώλης Τζανακάκης πολύ κοντά επιστροφή στον Εργοτέλη, παιδί του Εργοτέλη, από τα Σπλάχανη του Εργοτέλη ο Τζανακάκης. Εκλογές την ερχόμενη Δευτέρα για το νέο Ηρόδοτο. Για την ΑΕΚ Κατσαμπά εκλογές για ανάδειξη διοίκησης 3 Ιουνίου. Στον ΠΑΟΚ Κρουσόνα 29 Μαΐου Γενική Συνέλευση για προκήρυξη των εκλογών. Ο ΕΓΟ επιστρέψει τοπικά πρωταθλήματα. Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος ο Δημήτρης ο Κοροβέζος και μάλιστα με κλεισμένο προπονητήδη τον Μπάμπη τον Ντάγκινη. Άρχισαν ήδη εργασίες αποκατάστασης των χτηριακών εγκαταστάσεων και του αγωνιστικού χώρου. Και τέλος, η Μινωική αύριο Κυριακή έχει εκλογές για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να κάνουμε το απαραίτητο διάλειμμα, να βγάλουμε και το μεροκάματό μας, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Επιδοτήσεις δεν παίρνουμε από πουθενά εμείς. Οπότε πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά με όλα τα θέματα επικαιρότητας και βέβαια με τους εκολαπτώμενους άσους των γηπέδων αύριο. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
6: Η ώρα είναι 7:30.
7: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
8: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900.
9: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ελίτ, φρυγανιές οικογενειακές και κρίς-κρίς σελέξιον ψωμί για τόστ σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700ml 17,80. Τεσόρι μαλακτικά 38 μεζούρες 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικό.
10: Το αρώμα του σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει, το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
6: Υδρόγειος 106,9.
11: Όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα. Το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ, επιστρέψαμε, είναι το δεύτερο και το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής Αθλητικό Πανόραμα. Μας ακούτε κάθε Σάββατο 7 με 8, τις Κυριακές μία ώρα αργότερα βέβαια. Μία ώρα με όλη την τοπική αθλητική δραστηριότητα και όχι μόνο. Υδρόγειο ακούτε πάντα, 106,9 στα FM. Για τους μακρινούς φίλους παντού, σε όλη την Ηφείλιο, μπορούν να μας ακούν διαδικτυακά μέσα από το 1069.gr. Να θυμίσω ότι πάντα στην παρέα μας εδώ, τη συντροφιά μας, είναι οι καλεσμένοι μας, αντιπροσωπεία από, από τις ακαδημίες του ΠΑΟ Δειλινών. Κοντά μας βεβαίως και οι χορηγοί μας, κορυφαίες εταιρείες στο Ηράκλειο εδώ και αρκετές δεκαετίες. Να τις αναφέρω έτσι εν συντομία: η εταιρεία Βαγγέλης Κεφαλούκος ΚΕΗ για τοποθετήσεις πλακιδίων μαρμάρων σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους, σε ξενοδοχεία. Ο Τοντάσκ Δασκαλάκης, κορυφαίο εξειδικευμένο φανοποιείο βαφή αυτοκινήτων. Life Care για ιατρικά ορθοπαιδικά είδη προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας. Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ, η πηγή των ανταλλακτικών στο Ηράκλειο, ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών. Πέτρος Λενακάκης για χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, μονωτικά, τα πάντα για το σπίτι και για την οικοδομή σας. Και βέβαια το συσκευή.gr, επισκέπτεσαι διαδικτυακά το συσκευή.gr και έχεις τη δυνατότητα να βρεις τις μεγαλύτερες, τις καλύτερες ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές σε αρίστη κατάσταση. Λοιπόν, οι καλεσμένοι μας στο στούντιο για απόψε από την Ακαδημία του ΠΑΟ Δειλινών, τα είπαμε με τον προπονητή τους, τον υπεύθυνο Ακαδημιών, τον καλό φίλο, τον Άγγελο, τον Λιριτζή, η ψυχή στις Ακαδημίες του ΠΑΟ Δειλινών, με τους γονείς, με τον κύριο Μιχάλη Φαφουκάκη, με τον κύριο Μιχάλη Ραπτάκη και με τον κύριο Σταύρο Τουσερέτη. Δίπλα μου τώρα, ή μάλλον απέναντί μου, η εκολαπτώμενη αυριανή διεθνής Κωνσταντίνος Φαβουκάκης, έτσι, ο Γιώργος Ραπτάκης και ο μικρός ο Χάρης, που είναι, έχει βγει έξω. Λοιπόν, Κωνσταντίνε και Γιώργο, καλώς ορίσατε.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω, έχετε εμπειρία σχετική από επίσκεψη σε στούντιο ραδιοφωνικού σταθμού?
1: Εγώ έχω ξαναμπεί μια-δυο φορές λόγω του μπουζουκιού.
0: Είσαι και καλλιτέχνης.
1: Ναι,
0: πολυτάλαντο νιάτο, έτσι. Μπράβο, να σε χαίρετε ο μπαμπάς εδώ, το βλέπω και καμαρώνει. Λοιπόν, εδώ ήρθαμε όμως για να μιλήσουμε όχι για μπουζούκια. Αν θες να κάνουμε αφιέρωμα μουσική εκπομπή, άλλη φορά.
1: Άλλη φορά, ναι.
0: Εντάξει, τώρα θα είμαστε εδώ για το ποδόσφαιρο. Σε βλέπει δίπλα ο Άγγελος, γελάει, ο μπαμπάς το ίδιο. Λοιπόν, πόσο καιρό, πόσα χρόνια είσαι στις Ακαδημίες?
1: 2 χρόνια είμαι στην Ακαδημία.
0: Σου αρέσει?
1: Ναι, μου αρέσει. Λόγω παίζω με τους φίλους μου και γενικά αθλούμαι κιόλας.
0: Ο χρόνος σου θεωρείς ότι τον γεμίζεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο? Δηλαδή θεωρείς ότι θα μπορούσες να κάνεις κάτι άλλο που να σε γεμίζει περισσότερο από αυτό που κάνεις στις Ακαδημίες?
1: Όχι, γιατί έχω και φροντιστήρια και από όλα και η Ακαδημία είναι σαν ένα διάλειμμα από όλα αυτά που κάνω. Οπότε, ναι, όχι. Όχι, δεν υπάρχει κάτι που θα μπορούσα να κάνω άλλο, πιστεύω. Για να...
0: Πάνω απ' όλα είναι οι σπουδές βέβαια και τα μαθήματά σου. Εντάξει, καλό είναι το ποδόσφαιρο, ο αθλητισμός γενικά, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να πάρουμε τις βάσεις, να εξασφαλίσουμε το αύριο, την επαγγελματική μας σταδιοδρομία, να διαμορφώσουμε χαρακτήρα και αν έχουμε και το ταλέντο, παίζουμε και την παλίτσα μας, έτσι.
1: Ναι,
0: αυτό. Λοιπόν, πάω παραδίπλα εκεί στο Γιώργο. Γιώργο. Γιώργο, καλώς όρισες. Είσαι και λίγο τροπαλούλης. Έλα πιο κοντά λίγο.
2: Καλώς σας βρήκα.
0: Καλώς το να. Λοιπόν, εσύ είσαι 1 ή 2 χρόνια στις Ακαδημίες?
2: 3.
0: Α, είσαι πιο παλιός.
2: Ναι.
0: Είσαι πιο παλιός. Και πες μου, σου αρέσει αυτό που βιώνεις? Πόσες φορές την εβδομάδα κάνετε προπονήσεις?
2: Κάνω όλη την εβδομάδα.
0: Κάθε μέρα, καθημερινά?
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Είσαι ακούραστος. Λοιπόν, σου αρέσει που ασχολείσαι και μαθαίνεις τα ποδοσφαιρικά βήματα από ανθρώπους που ξέρουν να στα μεταφέρουν σωστά?
2: Ναι.
0: Ποια θέση παίζεις?
2: Παίζω παίζω όλη τη δεξιά μεριά.
0: Όλη η δεξιά μεριά. Τα μοντέρνα μπακ παίζουν πλέον στην Ευρώπη, γιατί στην Ελλάδα μοντέρνους δεν έχουμε. Όλα τα μοντέρνα, οι μοντέρνοι ακραίοι στην Ευρώπη και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο παίζουν όλη την πλευρά. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι πρέπει να έχει πολύ καλή τεχνική κατάρτιση και πολύ καλή φυσική κατάσταση. Κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να δουλέψεις πάρα πάρα πολύ. Και να είναι το μυαλό σου σαν σφουγγάρι και να φάει, να συγκρατεί όλα αυτά που σου μεταφέρουν οι υπεύθυνοι στην Ακαδημία, έτσι. Τι ομάδα είσαι?
2: Όφη.
0: Μόνο Όφη.
2: Είμαι και λίγο Παναθηναϊκός.
0: Και ποιος είναι ο παίχτης πρότυπο για σένα?
2: Δεν έχω και πολύ.
0: Δεν σου αρέσει κάποιος ποδοσφαιριστής?
2: Μόνο Μέση, λέω.
0: Ο Μέση δεν είναι ακραίος όμως.
2: Είναι.
0: Ο Μέση δεν είναι ακραίος. Ο Μέση είναι ο εγκέφαλος. Πάντα στην ομάδα που πες είναι ο παίχτης που ξεκινούν τα πάντα από αυτόν.
2: Τότε ο Μαραντόνα.
0: Μάλιστα. Για πάμε και δίπλα να μας πει και ο Κώστας εδώ τι γίνεται. Για πες, ποιος είναι ο... Τι ομάδα είσαι καταρχήν?
1: Όχι.
0: Όχι και εσύ. Σε πολύ καλό δρόμο είσαι. Λοιπόν, ποιος πόδος, τι θες παίζεις εσύ, κεντρός?
1: Κεντρικός, ναι.
0: Κεντρικό χαφ.
1: Ναι.
0: Στον άξονα.
1: Εξάρι και τριπλοχάφ.
0: Στον άξονα. Εξάρι, οχτάρι, οχτάρι. Είναι οι παίχτες που είναι βαρόμετρο στις ομάδες πλέον.
3: Μπορεί να παίξει όλες τις θέσεις ο Κώστας. Είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι ακούραστος στο παιχνίδι του. Τρέχει ασταμάτητα και βοηθάει τους πάντας.
0: Μην πάρουν τα μυαλά μας αέρα με αυτά που ακούμε.
3: Όχι, δεν παίρνω.
0: Δουλειά χρειάζεται και το κεφάλι κάτω. Ναι. Λοιπόν, ποιος παίχτης είναι το πρότυπό σου και θα ήθελες να του μοιάσεις?
1: Μέση. Μόνο Μέση μου, ο αγαπημένος μου. Μετά δεν.
0: Εντάξει, δεν γίνεται τώρα όλοι να γίνουν Μέση.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει, είναι από τους κορυφαίους που έχουν βγει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Αλλά υπάρχουν και παίχτες που δεν είναι Μέση, δεν έχουν αυτό το μεγάλο όνομα και θεωρώ ότι θα μπορούσαν να είναι πρότυπο για οποιοδήποτε νέο ποδοσφαιριστή που μαθαίνει τώρα τα πρώτα βήματα στο ποδόσφαιρο, έτσι.
3: Το ίδιο μπορώ να πω, Γιώργο μου, και για τον Γιώργο Τωρατάκη, ο οποίος είναι ένα παιδί το οποίο και αυτό έχει πάρα πολλά χιλιόμετρα μέσα στο παιχνίδι του, πολλά τρεξίματα, και έχει αυτή την επιθετικότητα, δηλαδή βγαίνει τη δεξιά μεριά, έχει, δηλαδή είναι ένα ακούραστα παιδιά. Αυτά τα δύο παιδιά τώρα που ήρθαμε σήμερα εδώ είναι από τους ακούραστους μέσα στην ομάδα.
0: Λοιπόν, μια που είμαστε και συζητάμε τις ακαδημίες, να πω ο Άγγελος στο σημείο αυτό, είπα για το κύπελο μάχης Κρήτης, να μην αναφέρω πάλι τα ίδια. Λοιπόν, έχουν ολοκληρωθεί τα τοπικά πρωταθλήματα, γνωρίζουμε τα πάντα. Πρωταθλητές, ομάδες που ανέβηκαν, ομάδες που έπεσαν. Το μόνο που δεν έχει ολοκληρωθεί είναι ακόμα το πρωτάθλημα που διοργανώνει η ΕΠΣΗ και μιλάω για το Youth Link. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη δύο παιχνίδια: η Ρόδοτος Αγία Βαρβάρα, Αστέρας Ερεθύμνου Μοίρες, ενώ αύριο θα παίξουν στις 5 Πανόμ ΑΕΚ, Δόξα Ηρακλείου Φεστός και Κάντια Μαραθώνας Ρωμανός 6.30. Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο καλύπτει κάποιο κενό που υπήρχε στις τοπικές κατηγορίες και θεωρώ ότι αυτές οι ακαδημίες με τα παιδιά που πλέον μπορούν να μπουν σε ένα πρωτάθλημα και να πάρουν την τριβή είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία για τα παιδιά από ηλικίες 14-15 κάπου εκεί, έτσι.
3: Είναι πάρα πολύ καλό αυτό που γίνεται. Συμμετέχουν τα παιδιά τα οποία δεν μπορούν να συμμετέχουν στις πρώτες ομάδες τους και τους βοηθάει πάρα πολύ. Συγχαρητήρια λοιπόν στην ΕΠΣΗ που διοργάνωσε αυτό το τουρνουά που λέμε, γιατί ένα τουρνουά είναι και συμμετέχουν τα παιδιά αυτά, τα βοηθάει πάρα πολύ να παίξουν, γιατί αν δεν παίξουν παιχνίδια δεν μπορούν να μπουν με την προπόνηση και δεν μπορούν να γίνουν παίχτες μόνο με την προπόνηση. Πρέπει να έχουν συμμετοχή σε αγώνες και αυτό το πρωτάθλημα τους βοηθάει πάρα πολύ. Εμείς δυστυχώς φέτος δεν μπορούσαμε να συμμετέχουμε σε αυτό το πρωτάθλημα. Ελπίζουμε τη νέα χρονιά να μπορούμε να συμμετέχουμε κι εμείς.
0: Άλλο να παίζεις κάποια παιχνίδια φιλικού χαρακτήρα και άλλο να μπαίνεις στη διαδικασία να κάνεις κανονικό πρωτάθλημα. Μαθαίνει το παιδί στον ανταγωνισμό, μαθαίνει στον πρωταθλητισμό, μαθαίνει ότι στη ζωή και όχι μόνο στο παιχνίδι υπάρχει τόσο η νίκη αλλά και η ήττα. Να μάθουμε να αναγνωρίζουμε την ανωτερότητα του αντιπάλου. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά και νομίζω ότι αυτό το πρωτάθλημα βοηθάει πάρα πολύ.
3: και σε αυτό το κομμάτι βοηθάει, όπως βοηθάει και να έχουν παιχνίδια στα πόδια τους τα παιδιά, να γίνουν καλύτεροι για να μπορέσουν να περάσουν στην πρώτη ομάδα. Αυτό το τουρνά που γίνεται. Μέσα σε αυτό το κομμάτι τώρα, Γιώργο, μου θέλω να συμπληρώσω κάτι που δεν το συμπληρώσα στο πρώτο μισάωρο που είχαμε. Να δώσω συγχαρητήρια στον Όπι για το κύπελλο.
0: Ιστορική πολλά, στιγμή.
3: Πολλά
0: θεωρώ ότι το κύπελλο αυτό έχει πολύ μεγαλύτερη αξία σε σχέση με το πρώτο, αν κρίνουμε από τον αντίπαλο. Διαφορετικά ο Ηρακλής ο τότε και διαφορετικά ο ΠΑΟΚ, ένα μεγαθύριο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έτσι.
3: Πολλά συγχαρητήρια και όχι από μένα, από όλη την οικογένεια του Δινών, του ΠΑΟ Δινών.
0: Μην φεύγεις, Κώστα, θέλω να μου πεις προγνωστικά για τον τελικό. Θέλω προγνωστικά.
3: Θέλω να δώσω
0: μισό λεπτάκι να τελειώσει.
3: Θέλω να δώσω και συγχαρητήρια στην ομάδα μας, στον πρόεδρο, στη διοίκηση, στον προπονητή της ομάδας μας και στα παιδιά της ομάδας μας για την παραμονή της στην κατηγορία.
0: Πολύ σημαντική και
3: σημαντική
0: η παραμονή.
3: Η ομάδα
0: που στάθηκε άτυχη σε πολλά παιχνίδια. Ήταν πολλά παιχνίδια που δεν την ήθελε. Και αδικήθηκε, αλλά και σε πολλά παιχνίδια δεν την ήθελε η μπάλα την ομάδα.
3: Εντάξει, αδικήθηκε. Εγώ δεν θα το δέσω το κομμάτι να πω ότι το κάνανε επειδή δεν υπάρχει.
0: Η παραμονή είναι σημαντική.
3: Με ταχύτητα λάθος. Γίνανε κάποια λάθη. Από εκεί πέρα η ομάδα κατάφερε να παραμείνει. Λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια σε όλους.
0: Λοιπόν, γυρνάμε το μικρόφωνο δίπλα στο Κώστα καταρχήν. Και οι δύο, και ο Γιώργος και ο Κώστας, θέλω να μου πούνε, έχουμε την ερχόμενη το ερχόμενο Σάββατο, μία εβδομάδα από σήμερα, έχουμε το τελικό του Champions League, Paris Saint-Germain Arsenal. Θέλω τα προγνωστικά σας.
1: Εντάξει, η Paris και η Arsenal είναι και δύο πολύ καλές ομάδες. Εγώ προσωπικά υποστηρίζω παραπάνω την Paris από την Arsenal. Εντάξει, τώρα το πώς θα πάει το μάτς.
0: Η Arsenal που κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Αγγλία μετά από πολλά χρόνια, έτσι. Αλλά και η Παρή είναι η περσινή κάτοχος του Champions League. Το ξεχνάμε αυτό.
1: Ναι.
0: Βλέπεις, παρακολουθείς ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο μαζί με τον μπαμπά?
1: Όχι κάθε φορά, όχι κάθε μάτς, εντάξει, αλλά βλέπουμε αρκετά μάτς.
0: Ο Γιώργος τι έχει να πει γι' αυτό? Γιώργο, εσύ παρακολουθείς ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Στην Ευρώπη τι ομάδα είσαι?
2: Δεν είμαι και κάποια συγκεκριμένη.
0: Δεν είσαι κάποια συγκεκριμένη ομάδα. Μάλλον ο μπαμπάς δεν βλέπετε μαζί τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
2: Όχι, βλέπουμε, αλλά δεν βλέπουμε συνέχεια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω, λίγο έχουμε ακόμα λίγα λεπτά. Δεν ξέρω κάποιος από όλους αν έχει να προσθέσει κάτι που... Εντάξει, ο χρόνος ήταν περιορισμένος έτσι κι αλλιώς. Γιατί όταν είσαι να συζητήσεις με ακαδημίες και τόσα πολλά θέματα, χρειάζεται μια εκπομπή, όχι της μια ώρα, χρειάζεται πολύ περισσότερο.
3: Εγώ θέλω να πω και να ρίξω το βάρος λίγο στο γήπεδο για τη συντήρηση του στο Δήμο, να δώσει λίγο ενδιαφέρον. Έχουμε μιλήσει με τον κύριο Σπυρίδα.
0: Ο πλαστικός τάπητας χρειάζεται βελτίωση.
3: Θέλει βελτίωση και όχι μόνο ο πλαστικός τάπητας, και τα δίχτυα γύρω-γύρω που είναι.
0: Η περίφραξη
3: είναι. Αυτά θέλουν κάποια συντήρηση και πρέπει να έρθουν να το.
0: Είναι θέμα του Δήμου ή είναι θέμα του Δήμου?
3: Του Δήμου και περιφέρειας. Δήμου πιο πολύ. Και πρέπει αυτό
0: Έχει γίνει από την διοίκηση της ομάδας κάποιο έτοιμα στο...
3: Έχουμε κάνει.
0: Στην αρμόδια
3: έχουμε κάνει. Έχει έρθει ο κ. Σπυρδάκης, ο μηχανικός, ο οποίος αυτός ήταν που το εκτέλεσε το έργο εκεί, το έφτιαξε. Και περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις.
0: Μάλιστα.
3: Και αφού τελειώνοντας τώρα, να ευχαριστήσω άλλη μια φορά.
0: Εντάξει, υποχρεώ, το ξέρεις, πολλά χρόνια η εκπομπή μου είναι.
3: Το ξέρω ότι είσαι κοντά μας.
0: Στήριγμα στο τοπικό ποδόσφαιρο. Και όχι μόνο ποδόσφαιρο.
3: Γενικά σε όλα τα αθλήματα.
0: Στον τοπικό αθλητισμό, έτσι. Γιατί τώρα θα μου δώσει να πω και για το μπάσκετ, για το βόλεϊ. Ό,τι ανανέωσαν στον Όφη Μιχαήλοβιτς Μίτιτς, παρελθόν ο τεχνικός ο Καλματζίδης, νέος προπονητής ο Βέλγος Ντεμπεστέλε, 49χρονος. Προπονητής στο Πόλο, Α1 Πόλο των Ανδρών, παρέμεινε ο ναυτικός όμιλος Χανίων σε παιχνίδι μπαράζ που έγινε σήμερα. Κέρδισε μέσα στην Κέρκυρα 9-8 το ναυτικό όμιλο Κέρκυρας, και τη νέα σεζόν ο ναυτικός όμιλος Χανίων θα αγωνίζεται στην Α1 Πόλο των Ανδρών. Για την Α2 Πόλο των Γυναικών ξεκινάνε σήμερα τα παιχνίδια play-out, παιχνίδια μπαράζ για παραμονή στην Α2 πόλο των γυναικών της ομάδος γυναικών του Όφη. Αυτή την ώρα Όφη παίζει με τον Άρη. Το άλλο παιχνίδι είναι ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΧΙΟ. Οι δύο από τις τέσσερις ομάδες θα παραμείνουν, οι άλλες δύο θα υποβαστούν. Αύριο γίνονται τα παιχνίδια Άρης ΧΙΟΣ 9, ΑΕΚ Όφη 10.30, το απόγευμα ΑΕΚ Άρης 4, Όφη ΧΙΟΣ 5.30. Μετά τα αυριανά παιχνίδια θα ξέρουμε αν η γενική ομάδα του Όφη θα παραμείνει στην Α2 πόλο των γυναικών. Για την τρίτη εθνική να πω ότι ολοκληρώθηκε τα μπαράζ των ενώσεων για άνοδο στη Super League 2. Από τον Βόρειο Όμιλο ανέβηκαν Πανθρακικό, Απόλλωνας Καλαμαριάς και Πανθρακικό. Στον Νότιο Όμιλο έχουμε εκκρεμότητα, με 8 βαθμούς είναι Πύργος, Άρης Πετρούπολης, Ζάκυνθος. Ανεβαίνουν και από εδώ δύο ομάδες, αλλά έχουμε σε εκκρεμότητα την απόφαση για το παιχνίδι που διεκόπηκε ανάμεσα στον Πύργο και τη Ζάκυνθο. Στο 86 διεκόπη μετά από ρήψη αντικειμένου, τραυμάτισε ποδοσφαιριστή της Ζακίνθου, της διέκοψε το παιχνίδι και πλέον την ερχόμενη Τρίτη 28 του μήνα θα συνεδριάσει η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ να αποφασίσει για την τύχη του αγώνα και να δούμε ποιες από τις ομάδες Άρης Πετρούπολης, Ζάκυνθος, Εθνικός Πειραιά, Πύργος, δύο ομάδες θα ανέβουν στη Super League 2. Λοιπόν, δεν νομίζω να ξέρω τίποτα παραπάνω.
3: Να πω κάτι τελευταίο και να κλείσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καθ' αρχήν. Θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου, τη Ρένα τη Δρακονάκη και τον Μιχάλη τον Αγγελιδάκη και τον Βαγγέλη τον Παρούχα, όσο καιρό ήταν κοντά μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο, πραγματικά, γιατί είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος, αξιόλογος, και εύχομαι να παραμείνει.
0: Ελπίζω μία από τις επόμενες εκπομπές να τον έχω εδώ.
3: Να μείνει στο ποδόσφαιρο, γιατί τέτοιοι άνθρωποι σπανίζουν. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου για όλα αυτά που έχει προσφέρει και στην Ακαδημία και στην ομάδα και για μένα που μου έδωσε αυτό το ρόλο εκεί του υπεύθυνου της Ακαδημίας. Τη Μαρία τη Χερέτη, την οποία δεν έχω λόγια να πω για αυτήν, την γραμματέα μας. Αν ξεχνάω κάποιον, δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιον άλλον. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γονείς που είναι κοντά μου.
0: Εγώ να ευχαριστήσω τόσο εσένα, όσο και τους γονείς εδώ των παιδιών, τον κύριο Μιχάλη τον Φακουκάκη, τον κύριο Μιχάλη τον Ραπτάκη, τον κύριο Σταύρο τον Σερέτη και τους μικρούς βέβαια, τον Κωνσταντίνο, τον Γιώργο. Ο Χάρης δεν μας έκανε την τιμή, τη χάρη. Χάρη δεν μας έκανε τη χάρη.
3: Ντρέπεται ο Χάρης, ντρέπεται.
0: Ο Χάρης ντρέπεται, δεν ήρθε εδώ να μας πει πόσο του αρέσει να αθλείται εκεί στο γήπεδο στα Δειλινά. Ο Χάρης θα μας έρθει λίγο να μας πει. Ο Χάρης ντρέπεται, δεν ήρθε εδώ να μας πει πόσο του αρέσει να αθλείται εκεί στο γήπεδο στα Δειλινά. Ο Χάρης θα μας έρθει λίγο.

0: ότι και η δική μας Ακαδημία, όπως και όλες οι υπόλοιπες Ακαδημίες, κάνουν ένα πολύ μεγάλο και σπουδαίο έργο για τα παιδιά. Και χρειάζεται τη στήριξη και την υποστήριξη της πολιτείας, όσο αυτό είναι εφικτό, για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις υποδομές μας, για να μπορέσουμε να γίνουμε καλύτεροι, για να προσφέρει η ομάδα ένα καλύτερο, μια καλύτερη ποιότητας υπηρεσία στους γονείς και στα παιδιά που αθλούνται.
1: Εγώ, κύριε Μιχάλη, είδα μια ποδοσφαιρική πραγματικά κυψέλη όταν ήρθα στις εκείς εγκαταστάσεις. Μπορεί να είναι μικρές, αλλά
0: και εκεί ακριβώς είναι
1: αυτό που εισέβραξα, το κλίμα, αυτό τα χαμόγελα που είδα σε μικρούς και μεγάλους, αυτό το να χαμογελάει ο ένας τον άλλο, εμένα με εξέπληξε ευχάριστα. Είναι γεγονός, έτσι.
0: Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή ψάχνουμε αυτό το πράγμα να το κάνουμε ακόμα μεγαλύτερο και ακόμα δυνατότερο, αλλά για να γίνει καλός κακός χρειαζόμαστε καλύτερες εγκαταστάσεις. Και χρειαζόμαστε, το λέω αυτό το πράγμα και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ομάδας, αλλά και ως γονιός και ως μέλος της κοινωνίας των Δελληνών, η γειτονιά μας χρειάζεται ένα καλύτερο γήπεδο
1: το μοναδικό μέρος διασκέδασης για τα παιδιά είναι αυτό το γηπεδάκι εκεί πέρα, έτσι.
0: Γι' αυτό θα θέλαμε πραγματικά όποιος υπεύθυνος του Δήμου ή της Περιφέρειας μας ακούει να το ακούσει πάρα πολύ προσεκτικά αυτό το πράγμα. Θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα αυτό το πράγμα και θα βοηθήσει πάρα πολύ γενικότερα την κοινωνία μας. Είναι κάτι το οποίο το ζητάμε για όλους και για τα παιδιά που είναι ουσιαστικά το μέλλον της κοινωνίας. Αυτό ήθελα να πω. Και
1: πολύ, πολύ, πολύ λογικά και φυσιολογικά όλα αυτά που ζητάτε για μας. Για αυτούς που είναι οι άρχοντες, δεν ξέρω πόσο μπορούν να δουν όλο αυτό το σοβαρό και ευαίσθητο θέμα που υπάρχει.
0: Αυτό το οικογενειακό κλίμα που είπατε, ξέρετε, δεν έχει έρθει από μόνο του. Έχει έρθει μέσα από πάρα πολλή προσπάθεια πολλών ανθρώπων. Σαφώς ο κύριος χορηγός όλης αυτής της προσπάθειας είναι ο πρόεδρος του Σωματείου. Είναι οι προπονητές, είναι άνθρωποι οι οποίοι με πολύ εθελοντική δουλειά έχουν βοηθήσει, όπως η Μαρία Χερέτη έχει βοηθήσει πάρα πολύ για να μπορέσει να γίνει αυτό το πράγμα που γίνεται στην Ακαδημία μας. Όλοι οι προπονητές, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι γύρω από την ομάδα προσπαθούν, αλλά καλώς ή κακώς δεν φτάνει αυτό το πράγμα. Είμαστε πραγματικά μια...
1: Χρειάζεται η στήριξη της πολιτείας. Είναι γεγονός αυτό, είναι αλήθεια. Το βήμα θα το έχετε πάντα, να το ξέρετε, έτσι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω.
2: Και είστε καλεσμένος.
3: Γιατί χωρίς αυτό δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε.
2: Και είναι στις 19 του μήνα, κύριε Γιώργο.
1: Ορίστε, δεν...
2: Είστε καλεσμένος.
4: Είστε καλεσμένος. Έχουμε τελειτή λήξη στις 19 του μήνα.
1: Επίσημη πρόσκληση, άμα μου έρθει.
4: Βεβαίως θα σας έρθει. Είστε ο πρώτος που θα είστε και θέλουμε να είστε εκεί κοντά μας.
1: Λοιπόν, ήταν πολύ ευχάριστη η συντροφιά σας εδώ, η παρέα σας. Δυστυχώς, όταν έχεις καλή παρέα, είδες πόσο νωρίς, πόσο γρήγορα κυλάει ο χρόνος, έτσι. Δεν το καταλαβαίνεις. Μας μείνανε μόλις 3 λεπτά για να κάνω αποφώνηση. Λοιπόν, και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ πέρα. Νομίζω είναι τα θέματα που θίξατε, είναι θέματα που δεν αφορούν μονάχα την ομάδα, την Ακαδημία του Πάδου Δηληνών. Είναι γενικά ένα θέμα που αφορά όλες τις ακαδημίες. Απλά η ομάδα των Δηληνών είναι μια περιοχή με ένα μικρό γήπεδο. Οι άλλες ακαδημίες έχουν μεγαλύτερες εγκαταστάσεις, περισσότερα παιδιά, περισσότερα έσοδα. Εντάξει, εδώ είναι η διαφορά και εδώ αυτή τη διαφορά πρέπει να τη δουν και οι υπεύθυνοι, οι αρμόδιοι, και να δουν ότι υπάρχουν διαφορετικά μεγέθη, οπότε κάπου παραπάνω χρειάζεται λίγο παραπάνω στήριξη.
4: Και τουλάχιστον το χώρο αυτό να το προσέξουμε παραπάνω.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για το κλείσιμό μας. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Αν έχετε κάτι άλλο και θέλετε να ενημερωθείτε, μόλις τελειώσω εγώ, ξέρετε, Grand Sport, οτιδήποτε, εκεί οι καλοί συνάδελφοι και συνεργάτες ενημερώνουν πάντα σε 24 ώρη βάση για οτιδήποτε νεότερο.

υπάρχει σε τοπικό επίπεδο. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Να ευχαριστήσω βέβαια και τους χορηγούς μας που είναι πάντα κοντά μας εδώ και αρκετά χρόνια, οι εταιρείες Βαγγέλης Κεφαλούκος και η ΙΗ για τοποθετήσεις πλακιδίων μαρμάρων γρανιτών σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους, σε ξενοδοχεία. Ο Τοντάσκα Δασκαλάκης για το κορυφαίο εξειδικευμένο φανοποιείο βαφή αυτοκινήτων, ξαναδίνει πραγματικά ζωή στο παλιό το ταλαιπωρημένο αυτοκίνητό σας. Life Care για ιατρικά ορθοπαιδικά είδη προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας, ανταλλακτικά ηλεκτρικών οικιακών επαγγελματικών συσκευών Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ. Η καντίνα Κούρος, μοναδικές γεύσεις από επιλεγμένα ποιοτικά κρέατα Μαυσόλ 174 στη Νέα Αλικανασό, δίπλα στο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Πέτρος Λενακάκης για χρώματα, σιδηρικά εργαλεία, μονωτικά, τα πάντα για το σπίτι και την οικοδομή. Και το συσκευή.gr, επισκέπτεσαι διαδικτυακά το συσκευή.gr και βρίσκεις τις καλύτερες, τις μεγαλύτερες ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές.

Λοιπόν, ένα λεπτό πριν τις 8, ένα ακόμα αθλητικό πανόραμα έφτασε στο τέλος του. Να ευχαριστήσω βεβαίως και όλους, όλες εσάς που μείνατε συντονισμένοι και συντονισμένες στην συχνότητα του Ιδρώγειου σε 106,9 για την δικιά σας αθλητική ενημέρωση. Και βέβαια να θυμίσω, το επόμενο ραντεβού μας είναι αύριο Κυριακή, αύριο το βράδυ, λίγο μετά τις 8. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο Σαββάτου, καλό Σαββατόβραδο, να περνάτε όμορφα, να προσέχετε. Εμείς θα λέμε αύριο, επαναλαμβάνω, Κυριακή, λίγο μετά τις 8 το βράδυ. Καλό Σαββατόβραδο σε όλες και σε όλους.

όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα. Το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
4: Κρεοπολείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
0: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
2: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
0: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
2: Μονοποικιλιακών.
0: Specialty.
2: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
0: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
2: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
0: Αρωματικά βότανα και τσάι.
2: Κρύα ροφήματα.
0: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
2: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
0: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
2: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
0: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
2: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
0: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
2: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
0: Espresso.gr.
2: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
0: Τηλέφωνο 2810-315-990.
2: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
0: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
3: Υδρόγειος 106,9.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.

θα ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Κατέβα από την καρέκλα.
5: Κάτι βαϊσία από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Τηλέφωνο 2810-344-988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος. Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16. Τηλέφωνο 2810-251-730.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.

0: Να είμαστε και εμείς εδώ. Ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι στο μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Θα κάνουμε παρεούλα για τις δύο επόμενες ώρες. Καθίστε αναπαυτικά και θα περάσουμε, νομίζω, πάρα πολύ όμορφα. Κάθε φορά περνάμε πολύ όμορφα. Δεν είναι μόνο η σημερινή εκπομπή και στις επόμενες εκπομπές. Διάθεση υπάρχει, ελπίζω να υπάρχει και από εσάς. Και κάπως έτσι ξεκινάμε.
1: Έλα.

26 από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Όπως κάνουμε πάντα στην αρχή αυτής εδώ της εκπομπής, σας λέω τους τρόπους επικοινωνίας, πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου. Θα το κάνετε αναζητώντας με στα social media Θανάσης Γκαραβέλας με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Instagram είτε στο Facebook, εκεί θα μου στείλετε το μήνυμά σας, ιδέες, προτάσεις, σκέψεις, τα πάντα όλα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Φτάνουμε σε λίγο στην ολοκλήρωση του πρώτου ημιώρου της σημερινής μας εκπομπής. Θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο. Ευχαριστώ για τα πάρα πολλά μηνύματά σας. Τα λέμε σε λίγα λεπτά.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου φτιάξω.

0: κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, ο Θανάσης Καραβέλας. Είναι στο μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών, την παρέα σας γενικότερα. Έχουμε περάσει στην τελική ευθεία. Θα φύγει και ο Μάιος και ούτε θα το έχουμε καταλάβει. Πραγματικά, εμείς είμαστε εδώ για τις δύο επόμενες ώρες. Θα περάσουμε παρεούλα με πολύ πολύ μουσική και τραγούδια. Έτσι όπως σας είπα, έχουμε φάει και το δεύτερο δεκαήμερο του Μαΐου και επιτέλους θα φτάσουμε στο καλοκαίρι για να δούμε. Έτσι, ο καιρός τώρα πάει να φτιάξει σιγά σιγά.

Λοιπόν, θα σας πάω στην πρώτη μας είδηση και ο λόγος για την Μαδρίτη και σε μια μικρή πόλη, 2 ώρες από τη Μαδρίτη, η οποία αναζητά, λέει, νέους κατοίκους και δίνει οικόπεδα από 100 ευρώ. Δήμος στην Ισπανία, λοιπόν, 2 ώρες μακριά από τη Μαδρίτη, δημοπρατεί οικόπεδα με συμβολικές τιμές για να καταπολεμήσει, λέει, την πληθυσμιακή συρρήγνωση και επαναφέρει τη ζωή στους δρόμους. Η αγροτική Ισπανία συνεχίζει είδηση, αναζητά εναλλακτικές λύσεις για να μην εξαφανιστεί. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι Ολμέδα de Κούστα, αν το λέω σωστά, ένα μικροχωριό στην επαρχία της Κουέγκα, που έχει λανσάρει μια πολύ διαλυαστική πρόταση για να προσελκύσει νέους κατοίκους. Το μέτρο του Δήμου συνίσταται στην δημοπράτηση οικοπαίδων με τιμές που κυμαίνονται από 100 έως 3.000 ευρώ. Ο κύριος στόχος είναι να αναχαιτιστεί η δημογραφική πτώση του Δήμου, καθώς επί του παρόντος διαθέτει λιγότερους από 30 μόνιμους κατοίκους στο ιστορικό του κέντρο.

Ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Αυτό σημαίνει ότι φτάσαμε στην διακοπή μας για τα απαραίτητα διαφημιστικά που ακολουθούν. Και σε λίγο θα επιστρέψω για την δεύτερη μας ώρα. Πάντα ο Θανάσης Καραβέλας είναι πίσω από το μικρόφωνο. Την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Τα λέμε πάλι σε λίγα λεπτά.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.

Και ξανά πίσω στη μουσική. Έχουμε μία ακόμα ώρα, μία ολόκληρη ώρα που θα είμαστε παρέα. Ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι στο μικρόφωνο. Εσείς όλοι εκεί έξω. Ευχαριστώ για τα πολύ πολύ όμορφα μηνύματα που μου στέλνετε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τραγούδι και σε λίγο επιστρέφω με είδηση.

Πάμε σε μια ακόμα είδηση. Αγόρασε μια τσάντα, λέει, με 1,30 ευρώ σε ένα μπαζάρι και έμαθε τελικά ότι η τσάντα αυτή αξίζει 30.000 ευρώ. Ένας άντρας, λοιπόν, από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αγόρασε μια παλιά τσάντα από ένα μπαζάρι για 1,3 ευρώ. Όμως οι ειδικοί ανακάλυψαν ότι ήταν μια σπάνια τσάντα Cartier. Υπάρχουν αγορές που τις κάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη, βλέπεις κάτι περίεργο σε ένα πάγκο, σου αρέσει, κοστίζει ελάχιστα και το παίρνεις. Κάπως έτσι ξεκίνησε και η ιστορία ενός άνδρας στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος αγόρασε μια παλιά τσάντα από υπαίθρια αγορά, πληρώνοντας μόλις 1,5 δολάρια, δηλαδή 1,3 ευρώ. Αυτό που έμοιαζε με ένα απλό vintage accessoire αποδείχτηκε θησαυρός όταν η τσάντα παρουσιάστηκε σε μια εκπομπή όπου οι ειδικοί εξετάζουν και εκτιμούν παλιά αντικείμενα. Η πραγματική της, λοιπόν, αξία άρχισε να αποκαλύπτεται. Οι εκτιμητές κατάλαβαν γρήγορα ότι δεν είχαν μπροστά τους μια συνηθισμένη τσάντα, αλλά ένα σπάνιο κομμάτι Cartier. Κατάλαβατε τώρα πώς γίνεται? Κάντε καμιά βόλτα κι εσείς.

Σε λίγο το ρολόι θα δείξει και μισή. Φτάνουμε σε μία ακόμα διακοπή για το και μισή. Θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά και θα επιστρέψω για την τελική μας ευθεία, τέταρτο και τελευταίο μέρος σε λίγα λεπτά. Θα ξεκινήσω αυτό το τέταρτο μέρος με μία είδηση που έχω για σας κρατημένη και είναι ότι πρέπει.

σιέστα των 20 λεπτό που υπόσχεται έξτρα ενέργεια χωρίς καν να έχεις προλάβει να κοιμηθείς, έτσι. Από το Power Nap, λέει, ήταν μέχρι σήμερα ο βασιλιάς της μεσημεριανής χαλάρωσης, η NSDR έρχεται να τους κλέψει τα σκύπτρα. Ξέχνα λοιπόν τον κλασικό ύπνο που ξυπνάς μισός άνθρωπος, μισός ζόμπι. Η Non-Stop Sleep Deep Rest ή αλλιώς NSDR, όπως την ονομάσαν, υπόσχεται βαθιά ξεκούραση, γεμάτες μπαταρίες και καθαρό μυαλό, χωρίς να κλείσεις ούτε ένα μάτι. Ναι, καλά διάβασες, δεν χρειάζεται καν να ροχαλήσεις. Ναι, δεν ξέρω σε ποιον πάει αυτό. Στην πράξη είναι κάτι ανάμεσα σε διαλογισμό, χαλάρωση και εκείνη την υπέροχη φάση πριν αποκοιμηθείς. Ξαπλώνεις, πλατάς play σε ένα audio στο YouTube ή στο Spotify, ακολουθείς την αναπνοή σου και αφήνεις το σώμα σου να χαλαρώσει για 10 έως 30 λεπτά. Είναι λέει πολύ χαλαρωτικό. Η τάση δεν προέκυψε από το πουθενά. Ο νευροεπιστήμονες την έκανε διάσημη, την χρησιμοποιούν φανατικά και στο YouTube. Έχουν δημιουργήσει ένα ολόκληρο σύμπαν, NSDR σύμπαν. Εσύ χρειάζεται μόνο ένα ήσυχο σημείο και την επιθυμία να χαλαρώσεις και να αποβάλεις το τρες. Δηλαδή, ήδη θα βρεις έτοιμο το περιβάλλον αυτό που χρειάζεσαι για να δοκιμάσεις και εσύ αυτή την 20 λεπτή ξεκούραση, η οποία σου εγγυάται ότι θα πάρεις ενέργεια για να μπορέσεις να προχωρήσεις την υπόλοιπη ημέρα σου. Ενέργεια και καθαρό μυαλό υπόσχεται λοιπόν.

Υπενθυμίζω ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, θα το κάνετε μέσα από τα social media. Θα με αναζητήσετε Γκαραβέλα Θανάσης με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και στο Facebook και εκεί θα μου στείλετε το μήνυμά σας.

Κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, πάντα εδώ από την αγαπημένη σας ραδιοφωνική συχνότητα. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού την ίδια ώρα, την ίδια μέρα, στην επόμενη εκπομπή μας για αυτή την εβδομάδα. Από τον Θανάση Καραβέλα, πολλά πολλά πολλά φιλιά, γεια και χαρά σε όλους.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
2: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
3: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι με τον τίτλο «Σπάστε τα» εδώ στον υδρόγειο 106,9.
1: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
4: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
5: Hot Mix. Hot Mix. Hot Mix. Με το Βασίλη Καραμανούλου.

με τον Βασίλη Καραμάνογλου.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία.

0: με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον Υδρόγειο 106,9.
1: Πρώτη μετάδοση, μόνο στον Υδρόγειο 106,9.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
4: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: που δεν είναι γκρι.
1: Βράδυ Τρίτης νύχτα στα FM, δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Μαρίας, Ρία Ελληνίδου Εξηγήστε μου, ενώ λίγο πριν ο Αντώνης Ρέμος με το Δευτέρα για το Θάνο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται ο Νίκος Βέρτης με το Μου έλειψες πολύ για το Βασίλη.

0: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο. Η ώρα είναι 1:30.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Πάρα πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Έχουμε περίπου ακόμα μισή ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος με το Με Λίγα Λόγια, μια επιλογή της Εύης, ενώ λίγο πριν Γιώργος Σαμπάνης, Δε Μ' Αγαπούσες για τον Πάνο. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1919 ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάζεται στη Σαμψούντα και αρχίζει τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των ποντίων. Σαν σήμερα το 1962 η Μέριλιν Μονρόε τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμήν του Αμερικανού Πρόεδρου Τζον Κένεντι στο πάρτι γενεθλίων του. Σαν σήμερα το 1973 ο αντιπρόεδρος της Χούντας Νικόλαος Μαρκαρέζος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο και επιδίδει το μήνυμα του δικτάτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές με πρώτη αυτή της Ανθής, Παντελής Παντελίδης, Ίσως Ήσουν Κυρία.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρεακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα

0: είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr

0: Ρε, σιγά το όνομα.
1: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.